Είσαι στον Αντένες 93 και 6. Get on the floor. Put your hands up, put your hands up.

Αντένες 936. Comfortable.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 4.
1: Antennes Summer Radio.

Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennas FM 93 και 6.

0: ακούς Antennas FM 93.6.
1: Είσαι στον Antennas 93.6.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: ακούς Antennas FM 93.6.
1: Είσαι στον Antennas 93.6.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Αντένες FM. 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι γίνεται?
2: Χαμογελά, βλέπω.
1: Χαμογελά, τρίτη σημαίνει. Άμα το περνάω εγώ το δευτεριάτικο, μετά στα νιάρο, είμαι οκ.
2: Okay. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα μαζί σας δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά, η οποία συνεχίζει να χαμογελάει περίεργο, κάτι συμβαίνει, κάτι ξέρει αυτή. Τον Ηλία Ξινόπουλο μαζί σας και Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Α, θα το πεις εσύ, πες το.
2: Και το κορίτσι μας,
1: τη Βασιλεία Πέτρου,
2: στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πραγματικά όμως μας σώζει.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα ή τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι, ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Α, τέτοιο είναι και αυτό?
0: Όχι. Α. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Tai Chi. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία μέθοδος γυμναστικής,
1: ναι, άσκησης, τον ύπεθρο
0: και λοιπά. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Εσύ ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τα τώρα τελευταία. Τα Tai Chi, τα
0: λοιπόν,
1: περπατήματα.
0: Πρόσεξε, δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις, εδώ με έχω,
1: ναι.
0: Αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος,
1: ναι,
0: ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi, κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει, τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά αθόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για εμάς που ήμασταν ισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος. Αυτό δεν μας απασχολεί.
1: Αυτό είναι... Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη ηλικία.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι μου, εσύ είσαι ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπες, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, είδες, σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: την TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
0: νόμιζα ότι θα τραγούδαγες το καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ, και πούντες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Και είναι και μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στις Μεγάλη Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων, για πες.
0: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξιχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
0: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό. Μία τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει. Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
1: αλλά
0: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
1: ναι,
0: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που
1: μάλιστα
0: δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει, μπράβο, και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
0: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι.
0: Παρανόητη, 2021 το είπα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και καλά τώρα σιγά, αυτό το κάνουν στη Νέα Υόρκη τώρα.
1: Τώρα το κάνουν στη Νέα Υόρκη και τις μαζεύουν όλες μαζί. Εμείς
0: έχεις
1: τα έχουμε
0: πάει αγάπη μου σε υπηρώτικα χωριά και όχι μόνο, να δεις τι κάνουν οι γιαγιάδες εκεί.
1: Έλατε
0: καθημερινά. Σε παρακαλώ, γκουρμέ γιαγιάδες λέει στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι όλοι οι πολιτισμοί μαζί στη Νέα Υόρκη, έχει ανοίξει ένα εστιατόριο που λέγεται Nonna's of the World και έχει το όνομα Ενωτέκα Μαρία, που ήταν η γιαγιά του Τζόντι που ξεκίνησε το εστιατόριο. Έτσι λέγανε τη γιαγιά του.
0: Okay.
1: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε αυτό το εστιατόριο? Σε αυτό το εστιατόριο δεν υπάρχουν σεφ.
0: Mm-hmm.
1: Μαγειρεύουν γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Τι γιαγιάδες όμως?
0: Τι γιαγιάδες?
1: Γιαγιάδες από διάφορες χώρες. Από την Ελλάδα, από τη Συρία, από την Ιαπωνία, από την Αγγλία, από την Ιταλία.
0: Και η κάθε μία κάνει το δικό της.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Και η κάθε μία κάνει το δικό της φαΐ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μία φορά η κάθε μία, είναι 4-5 γιαγιάδες μαζί.
0: Και κάθε μέρα κάνουν
1: τα δικά τους φαγητά. Μάλιστα. Και αυτό τρως.
0: Μάλιστα.
1: Γιαγιαδίστικο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Από τον τόπο του καθένα. Δηλαδή θα βρεις και Σύριους μέσα και Έλληνες μέσα. Μάλιστα. Και Ιταλούς μέσα.
0: Μαγιά.
1: Τρομερό είναι. Και πρέπει να σου πω,
0: ναι,
1: ότι έγινε και ταινία στο Netflix. Το όνομα είναι Nonna's, το όνομα της ταινίας.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει.
0: Άμε.
1: Γιατί να πάμε Νέα Υόρκη και μας βλέπω.
0: Ακούστε το, γιαγιάδες της Ελλάδος.
1: Ενωθείτε.
0: Έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνετε που φτιάχνετε τις γκουρμεδιές σας. Για σκεφτείτε.
1: Δεν ανοίγετε για ένα εστιατόριο.
0: Α, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει! Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σου, κορίτσι! Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα, όπως λέει και η Άννα, για τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Σε έχουμε.
0: Η είδηση έρχεται από την Αυτοεμπορική.
1: Να.
0: Αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων.
1: Oh.
0: Καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Mm-hmm. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της παγκόσμιας αλλαγής μάζας των παγετώνων για το 2025 από την Παγκόσμια Υπηρεσία Παρακολούθησης Παγετώνων, WGMS, που δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Earth and Environment,

0: 7 χρόνια. Η κεντρική Ευρώπη, όπου βρίσκονται οι ελβετικοί παγετώνες μας, ήταν μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη μέση απώλεια μάζας σε έκταση το 2025. Τα δεδομένα είναι σαφή. Η φθήνουσα πορεία των παγετώνων επιταχύνεται και κάθε κλάσμα ανόδου της θερμοκρασίας έχει σημασία.
1: Βέβαια. Και πολύ μεγάλη μάλιστα. Thank you.

0: Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, ας πούμε, να μπει ένας τέλος πάντων κάποιος.
1: Ναι.
0: Σε ένα μαγαζί.
1: Με κοσμήματα, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ, μπακάλικο, ναι, γενικότερα, ναι, ναι, κτλ. Πού πάει το μυαλό σου, τι θα μπορούσε να κλέψει αυτός?
1: Από ένα μαγαζί με τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Κονσέρβες.
0: Ναι.
1: Όχι. Ναι. Κάνα κοτόπουλο.
0: Ναι, ίσως κάποιο ποτό.
1: Ναι, ίσως, ναι, αν έχει και ποτά.
0: Άντε και κάνα μπουκάλι γάλα, κάνα αυτό. Στο Walthamstow του Λονδίνου, περιοχή έτσι, ένας τύπος 32 χρονών μπήκε σε ένα τέτοιο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Και τι νομίζεις ότι έκλεψε?
1: Δεν
0: και
1: έχω
0: όχι
1: ιδέα.
0: Ένα.
1: Τι?
0: 32 μεγάλες συσκευασίες από τσένταρ, φίλε. Από
1: τσένταρ τυρί.
0: Ναι, ρε,
1: τι λαχτάρα κι αυτή για το τσένταρ στην Βρετανία.
0: Αυτός μάλλον τρελαίνεται για
1: μπέργκερ. Τρελαίνεται, πραγματικά.
0: Και πρόσεξε, τον πήραν χαμπάρι λοιπόν, ή τέλος πάντων οι υπάλληλοι εκεί πέρα. Οπότε ξεκίνησε ένα κυνηγητό.
1: Ναι, για να
0: αυτός,
1: τα πάνε.
0: Αυτός τι έκανε, πού πήγε και κρύφτηκε?
1: Πού ρε παιδί μου?
0: Κάτω από ένα λεωφορείο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα?
0: Και όταν τον αν δεις το βίντεο θα πεθάνεις στο γέλιο. Λοιπόν, και τον περικύκλωσαν και αυτοί και κάποια αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Και κάτω από το λεωφορείο τύπος αρχίσεις και τους πετάει.
1: Τους πέταγε τα τσένταρ. Εντάξει, εντάξει. Και αυτό έχει, είναι τρολάρισμα.
0: Και έχει γίνει ένας χαμός.
1: Τρολάρισμα.
0: Τελικά
1: τρελό.
0: Τον ακινητοποίησαν κάπως του και τα λοιπά.
1: Και εντάξει,
0: τα λοιπά.
1: Και τι να του κάνεις αυτού νου. Το πολύ μπορεί να του πεις καν καμιά μακαρονάδα.
0: Αλλά το περίεργο είναι ότι μετά από τη σύλληψη υπάρχει εικόνα της περιοχής.
1: Δεν υπάρχουν τσένταρ πουθενά. Αγάπη μου, τι έφερα σήμερα στο σπίτι?
0: Ένα κεφάλι τσέντα.
1: Ένα κεφάλι τσέντα.
0: Αμέ, τι νόμιζα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνιστε πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Antennes FM 93,6.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένε από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε. Δύο στην τιμή τελώς. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε μόνο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Μαζί μας, να μην το ξεχάσω, ο Κώστας που ξεχνιέται, δεν γίνεται. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο καλός μας Κώστας και η καλή μας Βασιλεία.
1: Ναι, ο καλός μας Κώστας, πώς σου ήρθε.
0: Έτσι, κοίταξε, έφερε προηγουμένως κρύο νερό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: τουρκ τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι,
1: στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια,
0: ναι,
1: ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε
0: Πεκτάρα
1: σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού, ναι, με 6-5. Ξέρεις πώς έχει τελειώσει ο αγώνας, ήταν στα πέναλτι το 6-5. Ναι. Με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, μάλιστα, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί
1: όχι,
0: δεν υπάρχουν
1: όχι
0: και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή το ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ε, ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι, ναι, θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Κάνεις λάθος και ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: σχέδια. Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό το κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα.
1: Κεφάλια βλέπουν ηλιοβασίλεμα, δεν βλέπουν τη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό, ναι, και αν πας off season,
0: ναι,
1: είναι ακόμα ωραίο.
0: Δεν υπάρχει νομίζω πρόβλημα για την
1: Εντάξει,
0: Μύκονο.
1: Δεν μπίζεις ρε παιδί, ναι, μου, δεν πας Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Ο πιο γοητευτικός κατάσκοπος του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι σίγουρα ο James Bond, τον ενσάρκωσο ηθοποιό Σον Κόνερι, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου του 1930 στη Σκωτία. Εξίσου γοητευτικός είναι και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Αντιθέτως, δεν θα λέγαμε το ίδιο για τον Αμερικάνο τραγουδιστή της country Billy Ray Cyrus, που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα, ο οποίος όμως είναι περήφανος μπαμπάς, αφού η κόρη του Miley Cyrus είναι superstar. Οι γάμοι των superstar συνήθως δεν κρατάνε. Έτσι και ο γάμος των Billy Joel και Christie Brinkley. Το 1994 σαν σήμερα χώρισαν και τώρα ζουνε χώρια και ευτυχισμένοι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και πολύ προηγουμένως να είπαμε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο τέλος πάντων διαλεχτά νησιά να κάνει κανείς το πρώτο ταξίδι στο ζευγάρι,
1: ναι.
0: Η Μύκονος. Εμένα, αγάπη μου, όμως με ενδιαφέρει αυτό περισσότερο.
1: Η Νάξος,
0: άμα τώρα έχω πάει.
1: Έτσι, δεν θα λέμε μόνο για Τσένταρ.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η Γραβιέρα Νάξου, θα σου μιλήσω για το νησί, θα σου μιλήσω για το φαΐο.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας του Taste Atlas, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, για το 2025-26.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε τον τίτλο για το καλύτερο τυρί.
0: Ναι.
1: Του κόσμου.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν το, σε παρακαλώ.
1: Θα μου πεις ότι το Taste Atlas δεν είναι επιστημονική έρευνα, όμως είναι έρευνα καταναλωτών. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: αυτοί που ψηφίζουν,
0: ναι,
1: το έχουν δοκιμάσει το γραβιεράκι.
0: Άμε.
1: Έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Μάλιστα,
1: και έχουν γλυκαθεί, το καλύτερο είπανε.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είπαν ότι ήταν μια γευστική εμπειρία.
0: Ναι, είναι όντως.
1: Και είναι αυτό το κυκλαδίτικο νησί, έχει και τρομερή ποιότητα και γεύση, αλλά αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι είπαν ότι έχει συνέπεια στη γεύση του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είτε το φάγανε πέρυσι το καλοκαίρι, είτε το φάγανε 5 χρόνια πριν.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ένα και το, όχι το ίδιο τυρί, με την ίδια γεύση.
0: Διατηρείται σε πληροφορά, αν δεν το ανοίξει.
1: Το ξέρω, όλα
0: το
1: τα τυριά
0: διατηρείται. Έτσι.
1: Λοιπόν. Όλα τα κεφαλάκια, αν δεν τα ανοίξει, διατηρούνται.
0: Θέμα είναι τι θα βρεις μέσα σε ορισμένα από αυτά, αν υπάρχει κάτι. Όχι τυρί, κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε.

0: Το...
1: Και θέλουμε
0: να
1: γεμίσει το στούντιο ομορφιές.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ένα από αυτά της νέας εποχής πάντα, λέω, είναι και το All of Me, John Legend.
0: Έχει κλάψει κόσμος με το All of Me.
1: Μπαλάντα καθηλωτική, πραγματικά αφιερωμένη στην άνευ όρων αγάπη, μέσα από το τέταρτο στούντιο του Legend, το Love in the Future 2013. Πρόσεξε, το τραγουδάκι δεν είναι αφιερωμένο σε όποιον.
0: Δεν είναι στη γυναίκα του.
1: Βεβαίως. Ποια είναι η γυναίκα του.
0: Ποια είναι η γυναίκα. Α, είναι. Ποια
1: η
0: είναι.
1: Η Κρίση Τέιγεν, αγάπη.
0: Αίρεση, όμορφη.
1: Πανέμορφη, μοντέλο, όμορφη, τι ξέρετε. Όμορφη. Περσόνα τηλεοπτική.
0: Και γλυκιά.
1: Και αξιόλογο κορίτσι. Έτσι. Πραγματικά.
0: Και είναι πολλά χρόνια παντρεμένη. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό.
1: Αξίζει που τα αφιέρωσε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, πάμε.

0: Άντε,
1: το
0: πάει.
1: Ακούσατε, το απολαύσατε, αφιερώστε το νοερά ή τέλος πάντων όχι νοερά, όπου θέλετε εσείς.
0: Μας κατέσσεψες, όλοι με τα κινητά τους ήταν και στέλνανε λοιπόν μηνύματα έξω.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ναι, είπαμε, καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει, και το ίδιο βασίλαμα καλό κάνει. Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια έτσι ώρα, ε. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
0: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
1: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, ε. Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
0: Για σήμερα όμως.
1: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και
0: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, au revoir.
0: Au revoir.
1: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
0: Αχ, αλήθεια.
1: Merci beaucoup.
0: Pas de quoi.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα επιπλά σου.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
2: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη Τρίτη. Είναι το 25ο πρωινό του Αυγούστου. Είμαστε και σήμερα εδώ, όπως όλο το καλοκαίρι, στη ραδιοπορία του Αντένες 936 με ψηλά τις κεραίες. Φτάνουμε μεσημεράκι. Για την επικοινωνία μας 86640 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email.

0: Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά. Κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έτσι, ρε Κάκη, πού είσαι, ρε.
1: Εδώ είμαι.
0: Πα,

0: Let's go, παιδιά. Talking in your sleep. Είναι οι Romantics που ανοίγουν το πρόγραμμά μας σήμερα. Αυτή τη νέα υπερπαραγωγή στα RG Ανά της Καστοριάς. Να πω πρώτα μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Καλημέρα Έλενα και Χρήστο. Καλή Τρίτη, καλή Λαϊκή και καλή εκπομπή. Με ωραία θέματα. Θα καεί ο τόπος και σήμερα.
1: Σίγουρα. Φαίνεται η καλή μέρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος ήταν αυτός που τόσο λεπτό το μεγάλο.
0: Ο Γρηγόρης, νούμερο ένα περίπτερο Άργους. Βεβαίως. Το Ειρηνάκι μου μου έγραψε ένα μήνυμα, αλλά τελικά το διέγραψε για κάποιο λόγο. Ειρηνάκι μου, για ξαναστείλω. Μήπως κάτι θέλει να διορθώσει.
1: Κάτι
0: μπορεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Κάτι δεν της άρεσε.
0: Χαιρετώ τον Παυλάρα μου από δρόμο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα ξεκινήσω με αυτό σήμερα. 11 Νοεμβρίου, από Μπράουν μέχρι Ορεστίων, κάτω Ψαράδικα, κλειστός ο δρόμος. Εντάξει. Συνεχίσαμε. Περνάμε τα καινούργια, τους καινούργιους σωλήνες.
1: Σουλήνες.
0: Σουλήνες.
1: Θες και σουλήνες, μετροπονήσει.
0: Δεν θα είναι μόνο σήμερα Τρίτη, και αύριο Τετάρτη, και αύριο Τετάρτη, το τμήμα, επαναλαμβάνω, της οδού 11 Νοεμβρίου, από Μπράουν, Πάπυρος εκεί, ξέρετε, κλπ, από τη Διασταύρωση τη Μεγάλη, μέχρι κάτω Διασταύρωση με οδό Κοριτσάς. Πάμε με κλειστό το δρόμο. Οκ. Και σήμερα και αύριο. Να πω ότι κλειστός ήταν ο δρόμος, όχι όλο το 24ωρο, εντάξει.
1: Αυτό θα είναι.
0: Ακριβώς. Θα είναι μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι που δουλεύουν τα συνεργεία. Επίσης έχουμε και άλλη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
1: Πού!
0: Με αυτό είναι τώρα. Στην οδό Διοικητηρίου. Στην κατηφόρα της Νομαρχίας.
1: Ναι.
0: Στην κατηφόρα της Νομαρχίας, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή.
1: Εκεί τι έχουμε.
0: Εκεί φτιάχνουν την αίθουσα την μεγάλη, ρε, στο αυτό. Και θα
1: γιατί κλείνει ο δρόμος.
0: Κλείνει ο δρόμος γιατί. Γιατί κλείνει ο δρόμος. Μήπως χρειαστούν να μπουν κάποια φορτηγά από εκεί για να βάλουν ίσως κάπως τέτοιο, το φαντάζομαι εγώ. Μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα Τρίτη, διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Διοικητηρίου από το κτίριο της ΠΕ Καστοριάς ως τη διασταύρωση με Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα πηγαίνεις από πίσω από την Ομαρχία τώρα και θα βγαίνεις κάτω στο. Πώς το λένε, πες το, στη Δοδόνη την παλιά.
1: Στο Πάσεντζερ.
0: Στο Πάσεντζερ.
1: Πότε δεν μπήκε στη Δοδόνη.
0: Εκεί έτρωγα παγωτό.
1: Άμα τρώει άνθρωπος.
0: Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Χρήστο, στο δυσπηλιό να πούμε την ευκαιρία. Ναι, γιατί Ελενάκη.
1: Άμα έχεις φάει, εσύ δεν ξεχνάω.
0: Βεβαίως, δεν ξεχνάω. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Εγώ, η Ειρήνη.
1: Έλα, ρε,
0: γιατί μου διέγραψε το μήνυμα, ρε Ειρήνη.
2: Γιατί είμαι πόντια, έκανα λάθος.
0: Τι έκανες.
1: Γιατί είμαι πόντια, λέει.
0: Τι τραβάμε.
2: Αντί να ζήσω κάτι άλλο, έζησα αυτό, βρε, και τώρα γιατί να γράψω τόσο.
0: Δεν μου λες, εσύ ετοιμάζεσαι για τα ωραία που έρχονται στο δυσπηλιό, τα πανηγύρια τα ωραία.
2: Εννοείται.
1: Πότε είναι το πανηγύρι του δυσπηλιού.
2: Πρωτοπόρα.
0: Πρωτοπόρα είσαι εκεί.
2: Πρωτοπόρα εγώ σε αυτά λέω.
0: Άμπραβο, άμπραβο.
1: Πότε είναι το πανηγύρι, καλέ.
2: Σεπτεμβρίου έχουμε εκδηλώσει.
0: Είναι Σεπτέμβριο ακόμα.
1: Α,
0: ναι. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη
2: εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Αλλά εγώ το καημένο όλο με βάζουν εκεί να τηγανίζω πατάτες.
0: Εσύ θα τηγανίζεις πατάτες. Θα έρθω μόνο για σένα, ναι, για πατάτες.
1: Ας πω κάτι όμως, κάνεις το καλύτερο από όλους, διότι... σε ποιον δεν αρέσει η πατάτα ή η τηγανητή, άρα όταν είναι να πάρει κάποιος τα μπράβατα, παίρνεις εσύ.
0: Η ορχήστρα Δυτικομακεδόνες των αδελφών Καντώνα είναι καλή.
2: Α, πολύ καλή, τους ακούσαμε. Μπράβο. Εμείς πήγαμε και χορέψαμε και τους ακούσαμε και μας άρεσαν.
0: Σας άρεσαν, άρα δυσπηλιό. 5 Σεπτεμβρίου το δυσπηλιό, παιδιά. Μην το ξεχνάμε.
2: Τι κάνετε εσείς, όλα καλά?
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Εχθές από τη δουλειά δεν μπόρεσα να σας στείλω ούτε μήνυμα.
1: Δεν πειράζει, πολύ δουλειά να έχουμε, αυτό δεν μας πειράζει καθόλου.
2: Να είστε καλά, φιλάκια. Καλημέρα σε όλη την Καστοριά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: έγινε, κοριτσάκι, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε θήριο.
1: Να πω τις καλημέρες μου και εγώ στον Οδυσσέ και στο Στελάκι που μας ακούνε στο Φανοπείο.
0: Φανοπείο Δυσπηλιό.
1: Πάλι Δυσπηλιό.
0: Πάλι Δυσπηλιό.
1: Πάλι Δυσπηλιό.
0: Α, πολύ Δυσπηλιό σήμερα.
1: Καλημέρα στο Στράτο που έχει φιλοσοφική διάθεση. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που θα μείνουν δίπλα σου, λέει, που θα σε αντέξουν, που θα σε νοιαστούν, που θα σε αγαπήσουν πραγματικά για αυτό που είσαι, όπως είσαι. Και ίσως τελικά να μην είναι αυτή που περίμενες.
0: Μάλιστα.
1: Και η Μένη όμως έχει φιλοσοφική διάθεση και μου αρέσει πολύ το μήνυμα της Μένης.
0: Δηλαδή,
1: αν υπάρχει, λέει η Μένη, ένα πράγμα στη ζωή που δεν μπορείς να χάσεις μαζί με τον εαυτό σου, είναι η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Καλημέρα, Μένη.
0: Λοιπόν, να μου στείλει και ποίημα η Μένη για να απαγγείλω, ε.
1: Θες να απαγγείλεις εσύ τα γενιά της, καταλάβω.
0: Να χαιρετήσω εγώ και το φίλο τον Στέφανο.

Ενέθλια σήμερα, να στείλουμε την καλημέρα μας. Εορτάζονται σήμερα ο Κώστας, ο Γρηγόρης, η Δήμητρα, η Χριστίνα. Η Κέτη, ο Ιορδάνης, ο Κωνσταντίνος. Χρόνια πολλά ρε παιδιά, να μεγαλώνετε πάντα με υγεία και ωραία πράγματα στη ζωή σας πάντα.

0: Έτσι να σας θυμίσω λίγο κάτι από τα παλιά. Πρέπει να ήταν 80. Χάλκο! Der Kommissar!
1: Πού το θυμήθηκες αυτό? Σκηνοθέτης, το θυμήθηκες εσύ?
0: Ψάχνω, σκηνοθέτης. Ψάχνω όμως, τις τελευταίες μέρες ψάχνω λίγο τις δισκοθήκες μου εδώ πέρα.
1: Ωραίο, ωραίο.

0: Καλημέρα, Super Mario.
1: Γερμανοί είναι αυτοί.
0: Την Γερμανοί, Φάλκο.

0: Με αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε, κυρίες και κύριοι. Δεν γράφονται πια τέτοια τραγούδια.
1: Να πάμε λίγο και στους χορηγούς μας.
0: Βεβαίως θα πάμε.
1: Ωραία, θα πάμε με σύμπλευση. Θα ξεκινήσουμε σήμερα. Με το πιο σύγχρονο κδίφι στο όνομά μας.
0: Είχα πει Φάλκο και το ροκ μια Αμαντέως πιο μετά.
1: Α, αυτή είναι.
0: Αμαντέως, Αμαντέως, Αμαντέως, Αμαντέως. Το Τζίνι. Είχα πει και το Τζίνι. Πάμε. Ωραία πράγματα.
1: Πάμε σύμπληψη, παιδιά μου. Όπως σας είπα, στο πιο σύγχρονο κδίφι στο νομό μας θα πάμε με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Παναγιώτη Κεφαλάρη, καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης από το Κεφαλάρι για τη γιορτή του το 15 Αύγουστο και
0: τώρα
1: για τη γιορτή
0: πάει.
1: Της Δέσποινας.
0: Πάει.
1: Έστειλε τίποτα.
0: Πάει, τώρα περάζει 25 μέρες.
1: Μπράβο ρε Παναγιώτη, συγχαρητήρια.
0: Παραπάνω. 10 μέρες. Μετά τις 10 μέρες παραγράφονται.
1: Μετά τις 10 μέρες. Αφού λες 40 μέρες γιορτάζει.
0: Εντάξει, να περιμένουμε 40 μέρες.
1: Όχι.
0: Πιάσουν Χριστούγεννα το 15 Αύγουστο.
1: Όχι. 40 μέρες.
0: 10 μέρες είναι αρκετές για να στείλουν αν θέλουν κάτι.
1: Μετά μπαίνουν στη μαύρη λίστα. Καλό και αυτό. Θέλετε να μπείτε κύριε Παναγιώτη στη μαύρη λίστα.
0: Είστε σίγουρος.
1: Να σας δώσω μια ευκαιρία και σήμερα.
0: Άντε και

0: Richard Marx, right here waiting. Πρωινό Αντένες, πάμε δυνατά. Αχ, θα το δούμε το θέμα σε πολλά πρωτοσέλιδα σήμερα, δηλαδή στις δικές μας εφημερίδες. Ανθιβούλγαροι, είδες καταγγελίες, συλλήψεις του συζύγου.
1: Α, δεν το είδα.
0: Ανθιβούλγαροι που λέει στο Μέκα με ζωή που χάσα από πού.
1: Τι έγινε, τι έπαθε.
0: Χαμός, κατήγγειλε το σύζυγο για εδώ οικογενειακή βία, βρίσιμο κτλ.
1: Αλήθεια λες.
0: Μη χειρότερα. Είδηση σοκ θα έλεγα. Τέτοιο πράγμα δεν το περίμενα από την αλήθεια. Θα το δούμε και στις εφημερίδες λίγο παρακάτω. Λοιπόν, προχωράω κυρία μου, προχωράω. Και πού φτάνω τώρα.
1: Θα φτάσεις λίγο γερμανς φάρμ, λέω.
0: Στο πεντανό στη Μικροπολία μας την Αλεύχη, με όλα τα κλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι, εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων σούπερ και οι τιμές για το δικό σας κέρδος. Τι έχω εγώ, παιδάκι μου. Έχω μεταξύ άλλων και μπριζολάρες αργής ορίμανσης. Αδειάζεται το ψυγείο, δηλαδή το ειδικό ψυγείο που υπάρχει, κατάλαβες. Δεν θα τα βάλουμε σε οποιοδήποτε ψυγείο, κατάλαβες. Θυμάσαι τι φάγαμε, θυμάσαι.
1: Θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι.
0: Ξεχνιέται αυτό.
1: Γιατί, συγγνώμη, χθες.
0: Μάλιστα.
1: Ο κοιμάς.
0: Καλά, μου το είπε αυτό ο Βασίλης. Αυτό είναι φάρμακο που σε βάζω. Κατάλαβες.
1: Ήταν
0: φάρμακο, βεβαίως. Χαιρετώ το Σάκη, το Σανάτσιο, τον Παραπονιάρη.
1: Γιατί λες μόνο για τους άλλους. Να σου πω.
0: Όλα για τη χασάπισα λες. Γεια σου Αγρή, καλημέρα μας.
1: Καλά σου λέει. Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια,
1: να πούμε
0: βέβαια.
1: Από την άλλη, να πούμε και το άλλο.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται ένας καλός εργοδότης και ένας καλός επιχειρηματίας. Από
0: δίνει
1: το υπέροχο προσωπικό που επιλέγει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Άρα, για να έχει διαλέξει τους καλύτερους, σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος.
0: Είμαστε Νέα Αλεύχη και μόνο Νέα Αλεύχη. 82-810 στο νέο ανακαινισμένο Γερμανς Φάρμ. Είναι ανθοπόλιο, είναι κοσματοπόλιο. Είναι να βγάλω τα παπούτσια απ' έξω δηλαδή.
1: Πραγματικά, ντρέπεσαι να μπεις. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που λέμε.
0: Παρακαλώ.
1: Για τα μακαρόνια που φάγαμε χθες. Το ζυμαρικό.
0: Ναι.
1: Καλά, τον κύμα ο κοιμάς ήταν Γερμανς Φάρμ. Το ζυμαρικό ήταν δική σου επιλογή ή της mother.
0: Δική μου επιλογή.
1: Λάθος επιλογή.
0: Γιατί.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το ζυμαρικό, πόσες φορές να σου το πω.
0: Δεν σε αρέσει το λιγκουίνι.
1: Όχι.
0: Το λιγκουίνι είναι η τρέλα μου. Λιγκουίνι και εγώ και τα πλάτ και τα σπαγκέτι.
1: Εγώ σπαγκέτι ζήτησα.
0: Σπαγκέτι δεν είχαμε. Ναι, σπαγκέτι. Αυτό σε σπαγκέτι είναι.
1: Δεν είναι. Καταρχάς αυτό στεγνώνει, κολλάει.
0: Α, μου στείλε πείμα να παγγείλω η Μένη. Να παγγείλω.
1: Ναι, αφού το ζήτησες.
0: Αγάπη είναι ένας φούρναρης που τις καρδιές μας ψήνει. Άλλες τις κάνει κάρβουνο και άλλες τις ξεροψήνει.
1: Καλό. Και σου τέριαζε.
0: Πολύ ωραίο. Τώρα μια και μου στέλνει αυτό το μήνυμα η Μένη, θέλω να στείλω την αγάπη μου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Θόδωρου του Παπαδόπουλου. Ξαφνιάστηκα πάρα πολύ χθες. Ο αρτοποιός που καθόρισε μια 2 δεκαετίες τουλάχιστον, 90 και 2000, ο πρόεδρος των αρτοποιών της Καστοριάς για πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολλούς αγώνες για έφυγε από τη ζωή.
1: Δεν το γνώριζα.
0: 73 ετών.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια.

0: Ακούς Antennes FM 93.6.
1: Σήμερα το απόγευμα έχουμε παραμονή της μνήμης των Αγίων. Ποιον Αγίων τώρα, Ανδριανού και Ναταλίας.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Παρασκευή είναι Φανούριος. Συγγνώμη, Πέμπτη.
1: Τι τα θες, δεν τα χρειάζεσαι.
2: Όχι, θέλω. Συγγνώμη, επειδή έχω και κάποιες συνήθειες.
1: Ναι.
2: Και η κολλητή μου, η κυρία Κουράκλη, πάντα μου αφήνει φανουρόπιτα.
1: Ναι.
2: Μην κοιτάτε φέτος που βρήκα τώρα, γαμπρό.
1: Ναι.
2: Φανουρόπιτα η κυρία Κουράκλη θα μου αφήσει. Μπορεί να μου φανερωθεί κάτι άλλο.
1: Μπράβο, σωστό και αυτό.
2: Α, επίσης να πω ότι δεν είμαι έγκυος. Ωραία, γιατί το άκουσα να συζητιέται αυτό.
1: Πού ρε.
2: Αρχίζει να συζητάνε διάφορα πράγματα. Δεν είμαι έγκυος. Πάχυνα, ναι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκαιο να το πιστεύετε. Αλλά δεν είμαι έγκυος.
1: Θα προτιμούσα το πρώτο. Σήμερα λοιπόν έχουμε παραμονή.
2: Συγγνώμη που σας το χαλάω. Δηλαδή ξέρω ότι σας αρέσει να συζητάτε τέτοια πράγματα.
1: Αλλά δεν είμαι έγκυος. Κάνει κάτι, ρε.
2: Έχω χαλάσει πολλές συζητήσεις, αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, πανηγυρικός περνώ σήμερα. Ενώ ξαφρυγενή γιορτή στον Απόσκεπο.

0: Χαιρετίζω και τον Νίκο στη Γερμανία. Άρα Νίκο, καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Ο Φάλκο δεν ήταν Γερμανός. Τι ήταν ο Φάλκο, ρε παιδιά?
1: Τι ήτανε?
0: Μη μου πεις, μη μου καταρρύπτεις όλο το μύθο που είχα χτίσει.
1: Σε γερμανικά μου ακούγονταν αυτά.
0: Ναι, ο Φάλκο τι ήταν, ο Φάλκο.
1: Φάλκο
0: δεν ήταν Γερμανός ο Φάλκο. Παιδιά, τον λέω Γερμανό από τότε που τον...
1: Αυστριακός.
0: Αυστριακός. Α, τώρα κατέρευσε ένας κόσμος ολόκληρος μέσα μου, παιδιά. Είχα την εντύπωση ότι ήταν Γερμανός. Μοιάζουν τα αυστριακά με τα... Κοίτα να δεις, εδώ επιβεβαιώνει το τόσο ζω μαθαίνω, κατάλαβες?
1: Σίγουρα.
0: Έπρεπε να περάσουν δηλαδή 60 χρόνια για να καταλάβω ότι ο Φάλκο δεν είναι Γερμανός, αλλά Αυστριακός. Δεν θα ξαναβάλω Φάλκο.

0: Η Alimentation με τους Take That Back For Good. Φύγαμε.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 21 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειο.
1: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Τον κάνανε Γερμανό, λέει. Α, μάλιστα.
1: Γιατί τον κάνανε?
0: Δεν ξέρω ακριβώς. Τον άλλον με το μικρό μουστάκι. Γιατί και ο Χίτλερ έχει καταγωγή αυστριακή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεύτερο ημίωρο, παιδιά.
0: Άρα, να, κάτι που έχουν κοινό, ας πούμε. Ο Χίτλερ με τον Φάλκο.
1: Ας ελπίσουμε για τον
0: Φάλκο. Τους κάναν Γερμανούς. Ενώ είναι Αυστριακοί. Μπράβο. Ωραία.
1: Δεύτερο ημίωρο με ό,τι καλύτερα και Κας Γιώργος θα ξεκινήσουμε. Και οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου. Και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Θα χαιρετήσω Νίκο Κοτόπουλο. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Καλή συνέχεια με υγεία και χαμόγελα. Θα χαιρετήσω τον Μπέρι. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τρίτης. Σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Φλόρινας ο κύριος Πέρισεν.
1: Βλέπεις. Ποριά, ποριά, ποριά, ποριά, τώρα έφυγε μακριά.
0: Να μας φέρεις πιπεριές Φλωρίνης κόκκινες. Εντάξει. Καλά, δεν λέω Έλληνα. Τι άλλο να μας φέρει πριν. Μπορείς να μας φέρεις και ξινό νερό Φλωρίνας. Εχωνευτικό.
1: Ωραίο.
0: Ωπα. Τι Λάιον.
1: Τι έχει πάθει σκουλιά της
0: μέρα. Children. Έλα. Δώσε σκηνοθέτη.
1: Πολλές έτσι διαφορετικές εκδοχές έχει ο σκηνοθέτης.
0: Τον έπιασαν τα Ίταλο. 1983. Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, κυρίες και κύριοι.
1: Ανανεωμένο το βλέπω το πρόγραμμα του Αντένες.
0: Μπαίνουμε καινούργια σεζόν.

0: Ο γιορτές κοριτσάκι, τι έχουμε σήμερα?
1: Βαρθολομαίος.
0: Τι έχουμε?
1: Βαρθολομαίος.
0: Γιορτάζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα.
1: Ίσως.
0: Γιορτάζει και ο Τίτος.
1: Ναι, και ο Τίτος.
0: Η Τίτη, η Τίτα και ο Τίτης. Ε, ωραίο. Αύριο, όπως είπαμε, Αδριανός και Ναταλία, ε. Μην ξεχάσετε, Σπερινό σήμερα στον Απόσκεπο. Και αύριο το πρωί, Θεία Λειτουργία κανονικό.

0: Πάμε λοιπόν και συνεχίζουμε με Εκτέλ Καστοριάς.
1: Πάμε παντού. Πάμε καμιά εκδρομούλα. Καλοκαιρινή, τελευταία καλοκαιρινή, τουλάχιστον τελευταία.
0: Ναι.
1: Τυπικά πλαίσια του καλοκαιριού, ναι. Διότι μπορεί να συνεχίσουμε τις θάλασσες εμείς. Λοιπόν, Κυριακή.
0: Θα πας ξανά στη θάλασσα, Έλενα.
1: Ναι.
0: Πότε ρε.
1: Σεπτέμβριο.
0: Αμά.
1: Το Σεπτέμβριο, μικρό καλοκαιράκι. Από καλό καιρό. Λοιπόν, πάντως με το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, φεύγουμε αυτή την Κυριακή 30 Αυγούστου για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 7 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ, 5.30 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Αλλά σας έχω και δεύτερη επιλογή για την Κυριακή. Όποιοι θέλετε, πιάνουμε και την άλλη μεριά, παιδιά. Αναχωρούμε για Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης 7 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας. Επίσης 5.30 το απόγευμα η επιστροφή. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Δηλαδή λέει ο κύριος Νίκος ο Παοκτζής τώρα, καρεκλάση σου στα νιάτα σου. Μάλιστα, κοίταξε, καρεκλάση μόνο για τα κορίτσια. Αυτά που άκουγα ήταν άλλα,
1: ναι.
0: Κατάλαβες, εντάξει. Μ' άρεσε στα κρυφά και ο Μητροπάνος, που λέει και ο Τζίμης.

0: τώρα επειδή με νευρίασε, θα βάλω ένα από τα τραγούδια που λάτρευα μικρός.
1: Γιατί σε νευρίασε?
0: Για ένα που με λέει καρεκλά.
1: Γιατί κακό είναι?
0: Εγώ, εντάξει.
1: Είναι προσβλητικό.
0: Είναι λίγο πιο... για τα κορίτσια. Μάλιστα, λέει, από πότε είσαι με τη σύζυγο? Από το 1989, πες.
1: 89,
0: αλφαϊσό. Τι να κάνω. Εντάξει, να βάλω το τραγούδι, κύριε Νίκο, τώρα με το οποίο... Αυτά. Αυτά. Βλέπεις.
1: Εκεί πηγαίνεις και τι ελεγχορεύεται.
0: Όχι, αυτά για να καταλάβουμε τι μεγάλωσα.
1: Να μου χαρίσει.
0: Γιατί άκουγα πραγματικά.
1: Να μου χαρίσει
0: στο σπίτι.
1: Αυτό το χορό.
0: Θα τα άκουγα στο σπίτι. Είναι η Rainbow. Catch the Rainbow.

βάζω σήμερα ρε παιδιά, τι βάζω σήμερα. Έχω κάνει πέρα το σκηνοθέτη. Και ανέλαβα το τιμόνι της μουσικής επένδυσης εκπομπής. Γιατί? Προσωπικά. Τώρα πήγα μέσα δεκαετίας 70. Ω,

0: Όταν τα ακούγαμε εμείς αυτά τα τραγούδια, εσείς δεν είχατε γεννηθεί ακόμα. Αλλά έχεις πιθανότητες να σωθείς. Καρέκλα στυλ βάλει και James Brown, λέω. James Brown, ποιος θες να βάλω? Good. Πάμε χορηγό.
1: Σε έχει πιάσει έτσι όρεξη σήμερα.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα με έχει πιάσει όρεξη, δεν ξέρω γιατί.
1: Λοιπόν, πάμε Μόμο, παιδιά μου. Μόμο.
0: Πώς Μόμο.
1: Μόμο. Για να σας μιλήσω. Θα μπορούσα 78 στροφές δηλαδή. Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Βέβαια τώρα με αυτή τη μουσική υπόκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Οι 78 στροφές δεν ταιριάζουν πολύ.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Θα τις χαμηλώσω λίγο. Τίμερλαντ, Κάμπερ, το Μιχίλ Φιγκέρ, Νιου Μπάλανς, Κόνβερς, Αντίντας, Πούμα, Ριπλέι, Λιβάις, Φαλκόν, τον Διαντόρο, τον Ζέπο, Γκέσ, Μελίσσα, Παπετζίνς, Πρίμιτζις, Σκέτσερ, Σάκ, Βανς, Αντεράρ, Μουκρόξ, Μπίρκες, τον Κλάμ, Ζουζράς, Βίνς, Δόρος, Μύθι, Καφίς, Καταλέλη, Κελίτα, Κίκες και Τανατουρίνο, από παιδικά. Είναι όλα εδώ. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε πάντοτε για Μόμο. Και αυτό το διάστημα και μέχρι 31 Αυγούστου. Όλα τα καλοκαιρινά παπούτσια, όλα τα πέδιλα, όλα μα όλα και τα καθημερινά και τα πιο καλά και όλα μα όλα και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά σε τιμές κάτω του κόστους. Δεν σας αρκεί μόνο αυτό και όλη η περσινή κολεξιόν με τα αθλητικά παπούτσια, όλη η προηγούμενη κολεξιόν με τα αθλητικά και τα ανδρικά επίσης και τα γυναικεία και τα παιδικά. Και αυτά σε τιμές κάτω του κόστους. Θα βρείτε εκτόσεις που ξεκινούν από το 50% και φτάνουν το 70%, το 80%. Oh. Μιλάμε τώρα για τέτοιες προσφορές. Είμαστε και ένα βήμα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οπότε, γονείς μου, καταλαβαίνετε ότι τα παιδάκια σας από εδώ και στο εξής θα χρειάζεται 5-5 τα ζευγάρια να τα αλλάζουν. Άρα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρετε τώρα για τα παιδάκια σας παπούτσια. Αλλά με την ευκαιρία, ρίξτε μια ματιά και για εσάς. Τι μόνο για τα παιδιά θα παίρνουμε με τέτοιες τιμές. Δεν είναι να τα αφήνουμε Δευτέρες και Τετάρτες. Ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γράμμου 5, μέχρι 31 Αυγούστου αυτές οι προσφορές.
0: Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα βάλω και James Brown.
1: Βάλε.
0: Θα βάλω όμως ένα από τα δικά μας. Πάλι δεκαετία 80, ε.
1: Ό,τι θες εσύ.
0: Να τελειώσει όμως το τραγούδι. Δεν διακόπτω εγώ τραγούδια, κυρία μου. Catch the Rainbow. Τι θυμήθηκα τώρα. Έχω και το δίσκο για να φανταστείς. Εντάξει. Και αυτό τον αφήνω. Πώς το λένε?
1: Φρίκα.
0: Φρίκα.

0: Για να σας δω, μαντεύετε ποιο τραγούδι θα βάλω από James Brown δεκαετία 80 που έκανε πάταγο. Ακριβώς 1985 συγκεκριμένα. Εδώ σε θέλω μας τώρα, εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Έπαιζε παντού, το χόρευαν παντού, είχε ένα ρυθμό απίστευτο. Το γετά προβλέπει ο Αργύρης. Κάνε μια προσπάθεια ακόμα, Αργύρη μου. Έλα, όσο παίζει ακόμα το Catch the Rainbow. Έλα. Τέλος χρόνου. Βεβαίως είναι το Living in America, παιδιά!

0: Πες.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο δεν είναι.
1: Τέλειο.
0: Με James Brown, κυρίες και κύριοι, πάω για το διάλειμμα. Νομίζω αυτό το ημίωρο, παιδιά, εντάξει, έτσι.
1: Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Μετά να διαβάσουμε καμιά εφημερίδα, μετά έρχεται η κυρία Αντωνίου.
0: Η κυρία Αντωνίου γύρω στις 11 θα είναι εδώ, από ό,τι ξέρω.
1: Τι άλλο έχουμε σήμερα, έτσι, για να πούμε λίγο σε
0: αυτό. Πώς.
1: Τι άλλο θα έχει το πρόγραμμα.
0: Άμα είσαι την κυρία Αντωνίου, δεν χρειάζεται να έχει τίποτα άλλο.
1: Εφαντίδης μαζί μας, έλεγα.
0: Εφαντίδη.
1: Ναι.
0: Ελπίζω η κυρία Αντωνίου, ερχόμενη εδώ, να περάσει λίγο από τον κύριο Εφαντίδη.
1: Καλό θα ήταν.
0: Θα ήταν μια πολύ ωραία έξυπνη κίνηση. Λοιπόν. Και τι θα μας φέρει, κύριε Αντωνίου,
1: κοίταξε
0: από τον Εφαντίδη.
1: Μια κουτάρα περιποιημένη με αλμυρά. Έκανα ένα πιτσάκι, τυροπιτάκι.
0: Τάκι, μπράβο, κάνα αλμυρούτσικο.
1: Ζαμπόνο, κασεροπιτάκι.
0: Μπράβο, κάνα κουλουράκι.
1: Κουλουράκι, κασεροκούλουρο.
0: Ένα τυρόψωμο.
1: Ένα κασεροκούλουρο.
0: Ένα τυρόψωμο.
1: Και... όχι, κασεροκούλουρο.
0: Ό,τι είπα τώρα, τυρόψωμο.
1: Κασεροκούλουρο, έκλεισε.
0: Αμά. Κύριε Αντωνίου, σας τα αφήνω πάνω σας.
1: Αν είστε λάτρεις των γλυκών,
0: έτσι,
1: έχουμε και τα γλυκά μας που είναι κόλαση. Την καινούργια την παγωτομηχανή που μας δρόσιζε όλο το καλοκαίρι. Να είναι καλά-καλά που ήταν και αυτή η παγωτομηχανή η ολοκένουργια.
0: Μπράβο.
1: Τα παγωτίνια μας επίσης,
0: μπράβο,
1: δεν πάνε πίσω. Ένα τόσο δούλη παγωτίνι, τι έχει, θερμίδες.
0: Μπράβο.
1: Μηδέν. Άρα μηδέν συν μηδέν συν μηδέν, μηδέν πάλι, οπότε φάτε άφοβα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και οι καστρωμένες, λέει, λιγότερο λιγουρεύονται. Άρα από εδώ.
1: Λες γι' αυτό να νομίζουν ότι είμαι έγκυος κι εγώ.
0: Μπορεί.
1: Στην Καστοριά 24 ώρες το 24, γιατί λέω εγώ τώρα Εφαντίδη πια.
0: Ναι, αν μπράβο.
1: Μπορεί γι' αυτό. Στην Καστοριά, παιδιά.
0: Μήπως.
1: Όχι, ούτε κατά
0: διάρκεια. Τώρα να κατέβω.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο δισεκατομμύριο. 82 έξυπνοι. Τι λέω, μωρέ. Με μπερδέψατε, ορίστε. 24 ώρες το 24ωρο στη Καστοριά. Ανοιχτά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιλιόδεντρο.

0: Είδες, έτσι ωραία και όμορφα. Πάμε για το διαλυματέισον. Ερχόμαστε.
1: Ώρα Αντένες 10.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα.
6: πραγματοποιούμε.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
7: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
6: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Νίκος εδώ μου λέει: έχω μια κασέτα ηχογράφηση, λέει, και λες το καλύτερο τραγούδι που σ' αρέσει. Τζένι Βάνου.
1: Η καλύτερη μουσική από τα έτης μέχρι σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο. Και τι λέει εδώ: τραγουδάω εγώ Τζένι Βάνου. Δε φτουράς παλικαράκι. Πω. Νίκο, βρες την κασέτα, τι θέλω. Πρέπει να είναι, λέει, πριν το 85. Κάνεις εκπομπή με τον Δημήτρη. Πω, αδερφό μου, ρε. Λοιπόν, οπωσδήποτε να μου τη βρεις. Νίκο, οπωσδήποτε.

κοριτσάκι, αλλά μιλάει λίγο τώρα στο τηλέφωνο, αλλά θα σταματήσει γιατί έχω πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο από τον Ελεύθερο Τύπο σήμερα, που θα απογειώσει τις προσλήψεις του 2026. Κατά τα άλλα, τι γράφουν εδώ εφημερίδες σήμερα, δεν βλέπω κάτι. Σενάρια πάλι εμπλοκή στο Αιγαίο, ωραία. Άντε παιδιά, αφού είναι να γίνει το μπαμ, ας το κάνουμε και μια ώρα γρηγορότερα, τελειώνουμε με αυτούς. Θέλω μια μέρα να τους βυθίσω όλα τα πλοία και άλλη μια μέρα να τους καταρρύψω όλα τα αεροπλάνα, τελειώνω. Δεν μπορώ άλλο, δηλαδή έχω κουραστεί με αυτόν τον τύπο. Δώστε μου δύο μέρες να τελειώνω μαζί του. Θες και μια τρίτη να πάω να πάρω και την πόλη. Να ξυπνήσω το μαρμαρωμένο βασιλιά. Άιντε επιτέλους. Άιντε επιτέλους.

0: Οπότε ας πάω στις δικές μου εφημερίδες, παιδιά. Ας πάω στην Εσπρέσο, που φυσικά ασχολείται με το θέμα της ημέρας σήμερα, με την Ανθή Βούλγαρη. Από την TV στο τμήμα, η Βούλγαρη κατήγγειλε τον άντρα της. Ήβρισκε φωνές στα ξημερώματα, Παναγία μου. Συνελήφθη ο σύζυγός της, παρουσιάστριας. Ρε τι γίνεται, ρε παιδιά. Φοβερά πράγματα. Κι όμως συμβαίνουν. Κι όμως συμβαίνουν. Και στις καλύτερες οικογένειες. Κίμπερλι Cruises. Η Κίμπερλι, αγαπημένη μου Κίμπερλι, που την περιμέναμε στην έκθεση της Γούνας, δεν ήρθε εδώ. Αλλά τώρα το καλοκαιράκι βλέπω ότι με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών κάνει κρουαζιέρες. Κυρία Έλληνα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, σίγουρα.
0: Μιλάτε στα τηλέφωνα?
1: Μιλούσα με τη μητέρα.
0: Α, μπράβο, εντάξει. Δεν μου λες?
1: Ναι.
0: Έρχεται ένας διαρρήκτης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και πάει να κλέψει ένα θύμα. Το θύμα του. Εντάξει.
1: Περίμενε. Διαρρήκτης, μπαίνει σπίτι δηλαδή. Ναι.
0: Ναι. Και κλέβει διάφορα πράγματα από το θύμα του.
1: Ναι.
0: Τι φωνάζει το θύμα προς το διαρρήκτη, βλέποντας το τι έχει πάρει?
1: Φύγε ρε κάθαρμα!
0: Φέρε πίσω το μπικίνι, είναι ακριβό.
1: Το μπικίνι.
0: Το μπικίνι, παιδιά. Έγινε χαμός. Και όμως συνέβη. Το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Έχω πάει στο Πευκοχώρι. Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παιδιά. Μπήκε ο άλλος μέσα και το θύμα φώναζε. Φέρε πίσω το μπικίνι, είναι ακριβό. Α, μπικίνι, ρε. Ε,
2: παραδείγεις, έτσι.

0: Χοχοχοχ, τι γίνεται εδώ, Αποστολή στον Αχαίροντα. Θυμάσαι που είχαμε πάει στον Αχαίροντα από τα Μόελενα.
1: Βεβαίως, το θυμάμαι.
0: Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Γιατί? Είναι ο τίτλος του άρθρου.
1: Ναι.
0: Εκατοντάδες νεκρά πλατάνια, μην μου λες τέτοια τώρα. Είχαμε πρόσφατα και εδώ πέρα το καλοκαίρι το φετινό. Νεκρά πλατάνια κατά μήκος του Αχαίροντα. Σε όλη την Ήπειρο γενικά, εκεί γίνεται χαμός. Ο Γιάννενα μέχρι Αχαίροντα κάτω, Παναγία μου. Λοιπόν, να φύγω για από εδώ.
1: Ναι.
0: Καταρχήν είχα υποσχεθεί ένα πρωτοσέλιδο για να σημειώσεις. Εδώ ο Ελεύθερος Τύπος μιλάμε για τις προσλήψεις τώρα. Πλησιάζουν και εκλογές, παιδιά. Λοιπόν, σημειώνεις.
1: Ένα λεπτό να πάω στην πρώτη σελίδα. Ωραία, σημειώνω.
0: Πόσες έχουμε μέχρι τώρα?
1: 72.850.
0: Βάλε άλλες 12.884. Σήμερα σπάμε τα ρεκόρ, παιδιά. Πάρε Κοίτα. Τώρα που γυρίζει.
1: Μια φορά
0: ναι.
1: Έχει πει και παραπάνω. Μια φορά έχει πει 16.739.
0: Όχι ρε φίλε, σοβαρά μιλάς.
1: Είναι το ρεκόρος τώρα.
0: 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου υπόσχεται ο Ελεύθερος Τύπος.
1: Κάτσε να κάνω
0: και
1: τη
0: η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι.
1: Γιατί κοντεύουμε τις 100.000 εδώ πέρα τώρα.
0: Κοντεύουμε έτσι.
1: Κοντά.
0: Η Μητσοτάκη εγγύηση. Το τέλος θα μας πάρει όλους τους δημόσιους, θα σωθούμε όλοι.
1: Μακάρι. Είμαστε στις 85.000 παιδιά.
0: Έλα,
1: 734.
0: Για πλάκα ξεπερνάμε τις 100.000 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Για πλάκα.

0: Λοιπόν, το σημείωσες. 12.884.
1: Βεβαίως.
0: Και είπες είμαστε τώρα μέχρι στιγμής
1: 85.734.
0: Είναι να μέσω άλλες 15.000. Άλλες 15.000 λίγο πριν την έκθεση θα σου δώσουν. Θες να πάω στη Star?
1: Ναι.
0: Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστρες Ανθής Βούλγαρη για ενδοοικογενειακή βία. Με τράβηξε από τα μαλλιά και με έβρισε, είπε η παρουσιάστρια. Όσο ονειρεμένος γάμος, το πήλιο έγινε φιάλτης για την Καλονή δημοσιογράφο. Από τις εξωσωματικές και το παιδί θαύμα στις απίστευτες καταγγελίες. Γίνεται ρε παιδιά. Σαν να μην έφτανουν όλα αυτά, Έλενα.
1: Ναι.
0: Χώρισε και ο Βέρτης. Πάει ο Βέρτης.
1: Είχε σχέση ο Βέρτης.
0: Είχε σχέση ο Βέρτης με την Εμμανουέλα. Ύστερα από 9 χρόνια. 9 χρόνια σχέση.
1: Δεν το γνώριζα.
0: Ναι. Οπότε έκανε μοναχικές βουτιές για να πνίξει τον πόνο του στη Μύκονο ο Βέρτης.
1: Ο Βέρτης, άμα θέλει να πάει να ακούσει κανένα καψουρετράγουδο μετά το χωρισμό που όλοι πάνε Βέρτη, πού πάει, Οικονομόπουλο?
0: Άμα χωρίσει, πας στο Βέρτη, ε.
1: Όχι μόνο, εντάξει, αλλά Θεοδωρίδου πας πολύ.
0: Ο Βέρτης τώρα που χώρισε, πού να πάει.
1: Θεοδωρίδου. Είναι για χωρισμό.
0: Έτσι, είναι για χωρισμό, καλώς. Ωραία. Ο εφιάλτης της Χριστίδου λέει τα δίδακτρα σοκ και το πανάκριβο σπίτι. Τι έπαθε εδώ?
1: Έχει πολλά, ξεκινάει νέα σχολική χρονιά. Έχει τώρα να τα πληρώνει
0: το
1: δίδακτρα.
0: Παιδί της στα εξωτερικά.
1: Στα εξωτερικά, γιατί?
0: Ναι, γιατί να μορφωθεί καλύτερα.
1: Πόσο χρονών είναι παιδιά τα παιδιά της?
0: Μεγάλωσαν τα παιδιά. Τι νομίζεις, Άιντε, τι. Τη βλέπεις παιδούλα ακόμα?
1: Ήρθε
0: η ώρα για σπουδές και βάλε, βλέπω κάτι σαν αγγλικά πανεπιστήμια εδώ πέρα. Οπότε είναι ακριβά εκεί, παιδιά, δεν είναι.
1: Γιατί δεν το έστειλε ένα ξένο ιδιωτικό εδώ στην Ελλάδα?
0: Όχι. Αυτά που είναι στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα.
1: Δεν είναι καλά. Αλλά έχουμε ίδια δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι έγινε εδώ?
1: Ναι.
0: Σοκαριστική διάλογη των αρκεμπόρων. Θα δώσω την Μύκονο στον Ερντογάν, είπε ένας αρκεμπόρος. Ήθελα να πουλούν νόμιμα την κοκαίνη στη Μύκονο. Βεβαίως, κυρία μου.
1: Τι πιο σύνηθες σας πήγανες.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ένα νησί που να πωλείται νόμιμα.
1: Μην απασχολούμε για τους αστυνομικούς.
0: Εγκεφαλικά προκαλεί η 55άρα Πετρουλάκη.
1: Λογικό.
0: Και βγήκε εδώ, τη βλέπω μια φωτογραφία, 3 μέτρα πόδι.
1: Βέβαια.
0: Με 3 μέτρα πόδι.
1: Τι να μην προκαλέσει εγκεφαλικό έτσι.
0: Δηλαδή και εγώ που είμαι βράχος.
1: Και εσύ που θα λυγίσεις κάποια στιγμή.
0: Θα λυγίσω κι εγώ κάποια στιγμή. Δεν μπορώ. Είμαστε κοντά και στην ηλικία, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα, γιατί όχι.
1: Έχεις αδυνατήσει κιόλας τώρα.
0: Μπράβο.
1: Είναι αλλιώς τώρα, αλλιώς κάνεις προσέγγιση.
0: Φυσικά. Πάω με άλλον αέρα. Προχώρα, πάμε χορηγό πριν πάω στην ελεύθερη ώρα.
1: Ανθοπολείο Χλόη, θα πάω μήπως τη ζητήσεις και την Πετρουλάκη σε γάμο, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: μπορεί να σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Γιατί πάντως, αν φτάσετε σε εκείνο το σημείο, δηλαδή, τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς.
0: Θα έρθει, Έλενα, θα έρθει.
1: Άμα παντρευτεί την κυρία Πετρουλάκη. Θα έρθω.
0: Εντάξει, θα πάρει και τη μάδερα μαζί.
1: Θα πάρω και έτσι, θα είναι το plus one μου. Λοιπόν, κάνουν πολύ ωραίους στολισμούς τα παιδιά, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι, παιδιά μου, τι κάνουμε τώρα που είναι καλοκαιράκι? Μας αρέσει να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Και να καλούμε και την παρέα. Να, εμείς χθες καθίσαμε μπαλκονάρα τυχιό. Το απολαύσαμε.
0: Όπα.
1: Είχα πάρει όμως εγώ στην κυρία
0: Ελένη.
1: Δροσουλά. Είχα πάρει στην κυρία Ελένη εγώ όμως λουλούδια εξωτερικού χώρου από το πολύ Χλόη. Έτσι να στολίσουμε λίγο. Πώς θα γίνει έτσι? Τι θα βλέπετε, μόνο μπαλκόνι? Δεν γίνεται.
0: Όχι,
1: πρέπει
0: όχι,
1: να το κάνουμε λίγο όμορφο, ναι, το μπαλκόνι, ναι, παιδιά. Να βάλουμε τα φυτά μας τα ωραία. Να δώσουμε λίγο χρώμα. Να πάρουμε και τα ωραία μας αρωματικά κεριά από Noble Senses. Να μοσχομυρίσει ο τόπος. Και να προτιμήσετε τώρα τις καλοκαιρινές τις καινούργιες τις μυρωδιές που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν νησιώτικα στενάκια, που μυρίζουν ηλιοβασιλέματα, που θα κάνετε το μπαλκόνι σας και την αυλή σας κυκλαδίτικο νησί, παιδιά, τουλάχιστον. Το πολύ οχλόε λοιπόν για όλα αυτά μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Από πότε τραγουδάς εδώ μου λένε τα παιδιά? Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν άκουσες. Έχει ο Νίκος από τη Γερμανία μία κασέτα του, πριν το 1985,
1: ναι,
0: σε μία κόμπη που έκανε με τον αδερφό μου,
1: ναι,
0: και τραγουδούσα Τζένι Βάνου.
1: Από τότε.
0: Από τότε, παιδιά. Αυτό το χούι δεν το κόψα από
1: τότε. Εάν μπορείς, τι θέλουμε. Δεν θα την πάρουμε να τη γράψουμε.
0: Όχι, πρέπει οπωσδήποτε να μου την βρει.
1: Ναι, ναι, θα την γράψουμε και θα την ξαναδώσουμε. Να την έχεις και εσύ.
0: Κατάλαβες, από τότε το έχω αυτό. Το θυμάμαι. Θες να πάω ελεύθερη ώρα?
1: Ναι, ανυπομονώ να πας.
0: Κύριε Παύλου, τι μας λέει εδώ πέρα? Φωτογραφία Βελόπουλος, τεράστια φωτογραφία. Τι κάνετε εδώ πέρα? Τα βρήκατε με την ελεύθερη ώρα, κύριε Παύλου? Θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Α, υπάρχει τουρκική προφητεία. Ναι. Προσέχεις.
1: Ναι.
0: Ότι θα υπάρξει ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Θα πάμε να πάρουμε την κατεχόμενη Κύπρο. Λογικό.
1: Μαζί με το Ισραήλ δεν το κάνουμε αυτό?
0: Μαζί με το Ισραήλ, γιατί ένα φίλο έχουμε πια σε αυτή την κοινωνία, όπως καταλαβαίνεις. Άλλον φίλο δεν έχουμε, μόνο το Ισραήλ έχουμε. Γι' αυτό έχουν φρικάρει οι γείτονες. Ο Βελόπουλος, βέβαια, κύριε Παύλο, καλημέρα εδώ. Βελόπουλος, βλέπω, προειδοποιεί πως τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Τα γεράκια της Άγκυρας. Και τι θα κάνω εγώ με το Ισραήλ? Έτσι θα τα αφήσω? Του στείλω στον Αγύρι, στο κέτος δυο. Λοιπόν, προχωράω. Επιβεβαίωση του Πατροκοσμά, του Κοσμά του Αιτωλού.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρεις, έχει επισκεφθεί και το παλιό Κοσταράζι.
1: Γιατί το λένε Πατροκοσμά?
0: Έτσι το λένε, Πατροκοσμά. Και στου, τι είχε πει τότε? Και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτείτε θα σας βρουν. Τι εννοούσε? Εννοούσε Ροκφέλλερ, δίποδα Ρούτερ. Δίποδα Ρούτερ. Θα βγουν εδώ πέρα, δίποδα Ρούτερ. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Α, πάλι καλά.
0: Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Θα βγουν δίποδα Ρούτερ.
1: Ε, μπράβο, να πηγαίνει όπου θέλει μόνο του, να μην το βάζουμε εμείς τώρα.
0: Και Race 5G, 6G. Και τεχνητή νοημοσύνη. Data center εδώ, παιδιά. Θα έρθουν στην αυλή μας. Ξουξουξου. Λοιπόν, μην τυχόν έρθει ένα data center εδώ πέρα. Χαμός, έτσι. Θα τα φέρουν στην πόρτα μας, θα μας δείξουν πιο εύκολα. Ή χειρότερα. Κι άλλος εδώ ευρωβουλευτής του Βελόπουλου. Μανώλης Φράγκος, βλέπεις εδώ. Τι έγινε, παιδιά, στην ελεύθερη ώρα? Όλα καλά με το Βελόπουλο, ε, εντάξει. Τρία θέματα, τα δύο ο Βελόπουλος στην πρώτη σελίδα, ωραία. Παρέμβαση στις Βρυξέλλες για την προστασία της πρώτης κατοικίας, βλέπεις. Οπότε ολοκληρώσαμε, βλέπεις. Πάει. Όπα, όπα, όπα.
1: Κάτι βλέπεις εσύ.
0: Βλέπω ότι έστειλε ένα ηχητικό ο κύριος Δημήτρης.
2: Καλημέρα Τσουλίνιο, καλημέρα Έλληνα. Να Τσουλίνιο, ας δούμε τι θα κάνουμε με το Αιγαίο και πάμε και χτυπάμε και την Κύπρο. Άιντε, άιντε, φιλάκια.
0: Ρε, θα μπω στην πόλη μέσα, ρε. Θα κρεμίσω τους μιναρέδες και ξανακάνω την Άγια Σοφιά.

0: with Waves.
1: Yeah.
0: Waves. Mr. Probs. Wave after wave. Wave after wave. Ευτυχώς που τελευταία μας ανακαλύπτουν όλο και περισσότεροι, λέει ο κύριος Παύλου. Κάτι λέει αυτό Χρήστο. Βασικά βέβαια μας ακούνε οι Έλληνες πολίτες. Ναι, αλλά βλέπω εδώ πέρα πρωτοσέλιδα τώρα εδώ, κύριε μου. Προλαβαίνω ένα ακόμα, με παίρνει ένα ακόμα.
1: Όχι, θα σε πάω εγώ πρώτα κέντρο ξενόλο στον Τσαγκάλι.
0: Μάλιστα.
1: Τραγουδάκι εννοεί.
0: Ωραία, ναι, τραγουδάκι.
1: Τραγουδάκι, ναι, ναι, προλαβαίνουμε. Τρία λεπτά έχουμε μπροστά μας.
0: Ωραία, εντάξει. Να βάλω το Freedom με τον George Michael.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.
1: Ωραία, πολύ ωραίος. Λοιπόν, κέντρο ξενόλο στον Τσαγκάλι, για να μπορείτε να καταλαβαίνετε και τι λέει ο George Michael δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάμε σε αυτό το πολύ διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολύ βραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή ηλικία κιόλας. Βέβαια, αυτό το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για παιδιά της πρώτης δημοτικού. Pre-Junior! Πριν ξεκινήσουμε καλά-καλά, τα πάντα έτσι, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά-πολλά ακόμα ωραία πράγματα που αρέσουν στα παιδιά μας. Και φυσικά τώρα για την A Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε λοιπόν την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές τάξεις όπως του Cambridge, όπως του Cambridge και του Michigan. Δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σας δίνω και ένα τηλέφωνο για οποιαδήποτε απορία έχετε, 2467083. 83 833 833 833, οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Λοιπόν, για λίγα μόνο δευτερόλεπτα να το πω και αυτό λίγο πριν πάω στο διάλειμμα, έμειναν εκτός συμμετελικού στο διπλό σκιφ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που τα λέγαμε και προχθές, η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Για λίγα δευτερόλεπτα. Και Μιλένα Κοντό που είναι το πλήρωμα. Έκαναν πραγματικά για λίγα δευτερόλεπτα, έχασαν τον ημιτελικό, έτσι θα αγωνιστούν στον τελικό για μια θέση από το 13 έως το 18. Δεν ήταν,
1: αγαπάμε τις αθλητριές μας και τους αθλητές μας, όποια θέση και να παίρνουν.
0: Σωστό,
1: οπότε...
0: αλλά εδώ νομίζω
1: ξέρουμε ότι μπορούν καλύτερα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά

0: Γιατί είναι κόμμα, δεν άνοιξε ο ε65 και έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ε65.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Παιδιά, φτιάχνουν ένα κομμάτι, λέει το. Το ασφαλτοστρώνουν εκεί, κάτι κάνουν. Κάπως λέει λίγο αυτό. Παλατζάρισε, κάτι έγινε. Οπότε να ξέρετε, όσοι ταξιδέψετε από ε65, έχουμε πώς να το πω τώρα, ρυθμίσεις κυκλοφορίας εκεί. Εντάξει, Έλενα.
1: Εντάξει.
0: Και μάλιστα θα είναι και μακράς διαρκείας. Είναι, παιδιά. Από σήμερα Τρίτη, μέχρι στις 8 Σεπτεμβρίου, από το 73ο χιλιόμετρο στο 75ο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βεργένα, θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της λωρίδας έκτακτης ανάγκης. Με την κυκλοφορία να δεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ευτυχώς θα υπάρχει μια λωρίδα όμως.

0: Ελλάδα. Η ανακοίνωση δεν μας λέει γιατί, τι έγινε, τι πρόβλημα έχουμε, ρε παιδιά. Α, λέει, λέει. Με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών. Α, ρίξουμε άσφαλτο. Δεν είχαμε ρίξει άσφαλτο μέχρι τώρα. Εσύ που πέρασε, Έλληνα, όρξε προσχερχόσουν για Γρεβενά.
1: Ναι.
0: Δεν είχε άσφαλτο παντού.
1: Είχε.
0: Και τι άσφαλτο θα ξαναρίξουμε τώρα, μήπως το άλλο στρώμα από πάνω.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Μπορεί. Ωραία. Μέχρι 8 Σεπτεμβρίου.

0: το είδες στην Άνδρο. Στην Άνδρο το είδες.
1: Όχι, ποιο.
0: Ήταν ένας καβαλάρης. Τύφλα στο Μεθύσι.
1: Ναι.
0: Τύφλα. Πιο τύφλα πεθαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και εν πάση περιπτώσει τον σταματάει τροχέα.
1: Ωραία.
0: Φαινόταν αυτός ότι είναι τύφλα. Λοιπόν, του λέει δίπλωμα εντάξει δεν χρειάζεται, να σε κάνω αλκοτέστ. Τον κάνουν αλκοτέστ και τον βρίσκουν, καταλαβαίνεις κτλ.
1: Παιδιά, το ίδιο ισχύει και μέσα στη θάλασσα, να ξέρετε.
0: Του κόψαν κλίση 700 ευρώ και μια χαρά.
1: Και στη θάλασσα ισχύει το ίδιο.
0: Έλα ρε.
1: Και στη θάλασσα σου κάνουν αλκοτέστ, ναι.
0: Δεν τα ήξερα αυτά.
1: Και βεβαίως μπορούν να σπάρουν, επειδή εκεί υπάρχει και δίπλωμα, μπορούν να σπάρουν και το δίπλωμα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Και ερχόμαστε.
2: Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 23,3 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, Mary. μεσημέρι, Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Μέρι, Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
6: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
7: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860. Κηλικείο Ιστοά, καφές λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων.

0: περικυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Antennes FM 93,6.

0: Πάμε και επιστροφή, πάμε Χέλενα και με τους χορηγούς μας.
1: Ναι, να πάμε λίγο και House of Beauty. Και πείτε μου κι εσείς ρε παιδιά, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ. Πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Και τώρα, ειδικά μετά το καλοκαίρι που η επιδερμίδα μας αφυδατώνεται και λίγο παραπάνω, σίγουρα κάτι έχουμε ανάγκη. Last lift και brow lift τώρα για εντυπωσιακό βλέμμα, βλεφαρίδες και φρύδια, ανορθωμένο βλέμμα, εντυπωσιακό γατίσιο, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, νηφούλες μου του χειμώνα πια και του επόμενου καλοκαιριού. Πρέπει γρήγορα να κλείσετε τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και φυσικά έχουμε και νέο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα, γιατί εσείς το ζητούσατε. V-Power και EMS λοιπόν, για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση και τι δεν κάνει για όλες τις περιοχές, μεγάλες και μικρές, για όλες τις περιοχές του σώματος και για πρόσωπο όμως. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Θέλω να μπείτε να το ψάξετε, V-Power και EMS. Είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, δεν θα το σκεφτείτε καν και θα κλείσετε κι εσείς το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Πάμε τώρα και λέγαμε και συζητάμε πολλές φορές τις τελευταίες μέρες και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, νομίζω το, όλο το καλοκαίρι που ταξιδεύατε, που πήγατε δεξιά-αριστερά, χρησιμοποιήσατε την γνατία, αυτό το χάλι που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά το χειρότερο είναι που θα συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Λοιπόν, είδα πρόσφατα ένα άρθρο του κυρίου Κολοβού, του κυρίου Χρήστου Κολοβού, τον Εξάρτητο Ενεργειακού Συμβούλου, τον οποίο φιλοξενούμε αρκετά συχνά στην εκπομπή μας και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Κολοβέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στην αγαπημένη μου πάντα Καστοριά.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Δεν στένομαι.
0: Να πάρετε το αυτοκίνητο, να πάτε στην Εγνατία όμορφα και ωραία και να δροσιστείτε εκεί, αναπτύσσοντας και κάποιες ταχύτητες.

0: Η Εγνατία, ο οδός που ήταν αυτοκινητόδρομος του Δημοσίου, πέρασε στο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας.
1: Ναι.
0: Και το 2024, το Μάρτιο, υπογράφτηκε μια σύμβαση να παρακολουθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία,
1: ναι,
0: την κοινοπραξία εταιριών Νέα Εγνατία Οδός ΑΕ.
1: Η οποία κατέχει το δρόμο από τις αρχές αυτού του χρόνου, έτσι.
0: Ναι. Η οποία, προσέξτε, η σύμβαση κυρώθηκε με νόμο. Η σύμβαση που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 24 κυρώθηκε, ναι, με νόμο τον Δεκέμβριο του 25.
1: Μάλιστα.
0: Και στο νόμο αυτό δεν ήταν μόνο η σύμβαση της Εγνατίας, αλλά ήταν και άλλες δύο συμβάσεις που κατέβηκαν πακέτο σε ενιαίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε όλο μαζί και ψηφίστηκε μόνο από το κυβερνητικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς ακριβώς γίνονται οι δουλειές στο Ελλάδα.
1: Καλά, να μην το συζητήσουμε αυτό καλύτερα, κύριε Κολοβέ, γιατί αν γυρίσουμε κάποιες δεκαετίες πριν πίσω, δεν θα μπορούσε να διονυθεί το μυαλό μας ότι θα πολλούνται και δρόμοι στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν πέρα από κάθε φαντασία αυτό το πράγμα.
0: Δυστυχώς, αν κάποιοι πολιτικοί είχαν πάει στη φυλακή το 2010, η Ελλάδα θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Αυτό λοιπόν το οποίο ζούμε είναι ότι η σύμβαση λέει,
1: ναι,
0: ότι οι σειραγγές πρέπει να πιστοποιηθούν από τον παραχωρησιούχο
1: για την περίφημη υπερασφάλειά τους.
0: Ναι, στην κατηγορία Α για την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.
1: Και γι' αυτό το λόγο να θυμίσουμε απλά, κύριε Κολοβέ, να θυμίσουμε απλά σε αυτό το σημείο ότι στην αρχή της χρονιάς είχαν πάρα πολλά θέματα τα βιτιοφόρα, τα οποία τα έστελναν από άλλους δρόμους πέρα από την Εγνατία. Ή καμιά φορά με πολύ μεγάλη προσοχή τους άφηναν να περνάνε. Είχαμε, θυμίζω, στην αρχή της χρονιάς πολλά τέτοια θέματα.
0: Κοιτάξτε, όταν έγινε η Εγνατία, τα βιτιοφόρα δεν περνούσαν από την Εγνατία.
1: Ναι.
0: Περνούσαν μόνο τα ΙΧ και τα ελαφριά φορτηγά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα βιτιοφόρα στο Βέρμιο πήγαιναν από την παλιά...
1: Από την Καστανιά.
0: Στα Γιάννηνα πήγαιναν από την Πίνδο, από το παλιό δρόμο, από το όλο στροφές της Κατάρας.
1: Είναι από την Κατάρα, βέβαια.
0: Πολύ γρήγορα όμως, κανένα χρόνο μετά που άνοιξαν οι σύραγγες, πολύ γρήγορα μπήκαν και τα βιτιοφόρα μέσα. Και εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Πώς μπήκαν τα βιτιοφόρα και όλα τα υπόλοιπα επικίνδυνα.
1: Πώς όταν μπήκαν δηλαδή, κύριε Κολοβέ, ήταν ασφαλή και τώρα δεν είναι ασφαλή, ενώ οι σύραγγες δεν έχουν αλλάξει.
0: Ναι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τι διαπίστωσα ψάχνοντας αυτό το θέμα, ξεκινώντας, ναι, την αναζήτηση από τη σύμβαση παραχώρησης. Διαπίστωσα ότι από το 2007 υπάρχει το Προεδρικό Διάταγμα 230 του 2007,
1: ναι,
0: με το οποίο συστάθηκε Διοικητική Αρχή Σειράγγων, και έργο της Διοικητικής Αρχής Σειράγγων ήταν να εξετάσει, να πιστοποιήσει όλες τις σειράγγες και να επιτρέψει ή να μην επιτρέψει την κυκλοφορία επικίνδυνων φορτίων με βάση οδηγία του 1957 για την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και με προεδρικό διάταγμα του 1999 για επίσης και τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Ενώ λοιπόν η νομοθεσία υπήρχε όταν ξεκίνησε η Εγνατία και επιτράπηκε η μεταφορά φορτίων, διαπιστώσαμε το 2025 mm-hmm. ότι οι σύραγγες δεν είναι πιστοποιημένες, ναι, και πρέπει να πληρώσουμε 180 εκατομμύρια στον παραχωρητή.
1: Ποιος να τα πληρώσει δηλαδή? Εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Το δημόσιο. Ποιος άλλος? Εμείς. Εμείς που πληρώνουμε τους φόρους. Αυτό λοιπόν το οποίο προέκυψε είναι ότι η Διοικητική Αρχή Σειράγγων προφανώς δεν έχει κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει και αυτό mm-hmm. δημιουργεί θέμα διερεύνησης πιθανών αδικημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ακριβώς επισήμανα με το άρθρο το οποίο έβαλα.
1: Άρα μισό λεπτάκι. Η πυρασφάλεια από πότε έπρεπε να υπάρχει στην Εγνατία και στις σύραγγες?
0: Από τότε που υπάρχουν οι σύραγγες.
1: Από την αρχή της κατασκευής αυτού του δρόμου, έτσι?
0: Ωραία. Από την αρχή της κατασκευής. Κατάλαβα. Διότι η Εγνατία είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και όλες οι σύραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου που υπάρχουν στο έδαφος της Ελλάδας πρέπει να είναι πιστοποιημένες για μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.
1: Άρα λοιπόν,
0: αν δεν είναι πιστοποιημένες, ναι, τα επικίνδυνα φορτία δεν πρέπει να μπουν στη σειρά.
1: Άρα λοιπόν δεν άλλαξε κάτι για την αύξηση των, θα λέγαμε, των προϋποθέσεων για τις σειραγγές. Από την αρχή έπρεπε να είναι έτσι.
0: Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνο το οποίο είδα να αλλάζει είναι η σύνθεση της Διοικητικής Αρχής.

0: της Ιράγκουλ, γιατί έχω βρει κάμποσες αποφάσεις που διορίζεται άλλο μέλος και άλλο μέλος και άλλο μέλος στην Διοικητική Αρχή Ιράγκουλ. Και όλα αυτά που γίνονται στην Εγνατία γίνονται βεβαίως με την έγκριση του Υπουργείου ή με την ανοχή του Υπουργείου, καθώς η σύμβαση προβλέπει ότι εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πρέπει να συνταχθεί σχέδιο διαχείρισης πληροφορίας με την έγκριση του Υπουργείου.
1: Μάλιστα.
0: Και όλη αυτή η κατάσταση θυμίζει τον Καραμαλή που μια εβδομάδα πριν τα Τέμπη στιζόταν στη Βουλή ότι τα τρένα είναι ασφαλή.
1: Προσέξτε τώρα, κύριε Κολοβέ.
0: Προέκυψε...
1: Ναι, γιατί πολλοί ρωτάνε.
0: Προέκυψε λοιπόν, με συγχωρείτε, ότι οι σύραγγες δεν είναι ασφαλείς από τότε που κατασκευάστηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Και από τότε, από τότε
1: δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι μέχρι σήμερα σύραγγες, ποιος θα πήγαινε φυλακή, κύριε Κολοβέ?
0: Κανένας.
1: Α, ωραία.
0: Για το Τέμπι να πάει κανένας φυλακή?
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Θα δούμε.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θα πάει κανείς φυλακή.
1: Δεν πιστεύετε ότι θα πάει κανένας, έτσι?
0: Και για τα Τέμπι. Δεν το πιστεύω, όχι, καθόλου. Μάλιστα. Καθόλου. Γιατί έχουμε δει μια τεράστια επιχείρηση προσπάθειας συγκάλυψης στο θέμα των Τεμπών.
1: Και βλέπετε να μην πηγαίνει κανένας μέσα.
0: Ναι, άρα λοιπόν, κάηκαν από τη φωτιά, δεν τρέχει τίποτα.
1: Άρα λοιπόν, αν συνέβαινε κάτι τρομακτικό, μια φωτιά και τα λοιπά μέσα στις σύραγγες μέχρι στιγμής, δεν θα πήγαινε κανένας φυλακή. Κανένας.
0: Θεωρώ ότι στην Ελλάδα έτσι γίνονται οι δουλειές.
1: Τώρα, πολλοί κόσμος ρωτάει, αυτό το χάλι μέχρι πότε θα συνεχιστεί? Γιατί, τι παρατηρούμε αυτή τη στιγμή, κύριε Κολοβέ? Παρατηρούμε ότι σε όλες τις σύραγγες που είναι νομίζω πάνω από 500 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί είναι τα θέματα, υπάρχει μια λωρίδα και δεξιά του δρόμου υπάρχουν διάφορα αγροτικά πυροσβεστικά οχήματα. Είναι αρκετά τέτοια πυροσβεστικά, μικρά αγροτικά οχήματα, ώστε να καλυφθούν τυχόν ανάγκες αν συμβεί κάτι, φαντάζομαι. Και πρέπει να είναι και φρεσκοαγορασμένα αυτά. Από εκεί και μετά δεν βλέπουμε κάποια εργασία όμως να γίνεται εκεί για να γίνει η πυρασφάλεια όπως πρέπει να είναι. Και μάλιστα όλο αυτό πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε σε 5 χρόνια. 5 χρόνια θα χρειαστούν για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, αλλά ήδη φάγαμε τον πρώτο χωρίς να δούμε καμιά ουσιαστικά παρέμβαση. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία? Και πότε θα ξεκινήσουν εργασίες?
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση να την κάνετε στο αρμόδιο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Διότι το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να δίνει απαντήσεις και το Υπουργείο λέει ότι απλά πρέπει να πιστοποιηθούν οι σύραγγες χωρίς να λέει τίποτα περισσότερο. Εγώ είχα ρωτήσει την ίδια την εταιρεία, τον Πουρουσιούχου, με email που έστειλα πολύ νωρίς, γιατί κοινό μετακτικά στην Εγνατία, και δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση. Είχα ρωτήσει αρχικά την παλιά Εγνατία και η παλιά Εγνατία με παρέμβασε στη νέα Εγνατία και η νέα Εγνατία δεν απάντησε ποτέ.
1: Πάντως η σύμβαση...
0: όπως δεν έχει απαντήσει και σε κανέναν.
1: Πάντως η σύμβαση μιλάει για 60 μήνες.
0: Η σύμβαση λέει για 60 μήνες ή όσο χρειαστεί να παραταθεί.
1: Α, λέει και σύν όσο χρειαστεί.
0: Βεβαίως. Εγώ ήμουν διευθυντής συμβάσεων στη ΔΕΗ και ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τις συμβάσεις.
1: Ναι. Α, λέμε 60 μήνες και όπου βγει, όπου πάει.
0: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στην Εγνατία και όπου βγει. Και αν αυτό σας θυμίζει τα Τέμπη, πολύ καλά σας το θυμίζει.
1: Γιατί... Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κολοβέ, αν δεν είναι 5, δηλαδή χρόνια, μπορεί να φτάσουμε και τα 10 χρόνια με αυτό το πράγμα?
0: Μπορεί να φτάσουμε και τα 10 χρόνια.
1: Α, ωραία.
0: Μπορεί να φτάσουμε και τα 15 χρόνια, όσο χρειαστεί.
1: Και όσο σε όλα χρειαστεί. Αυτά τα χρόνια, μισό λεπτάκι.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Σε όλα αυτά τα χρόνια θα πληρώνουμε κανονικά και το αντίτιμο των διοδιών. Και μάλιστα, όπως λένε, από το χρόνο παραχρόνου θα είναι τρομακτικά αυξημένα.
0: Προσέξτε, όταν υπογράφηκε η σύμβαση της παραχώρησης, προέβλεπε να γίνει την αριθμική αναπροσαρμογή των διοδίων αναδρομικά από το 2019.
1: Αναδρομικά?
0: Αναδρομικά από το 2019.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Έτσι. Ξέρετε εσείς να αυξάνονται οι μισθοί τιμαρθμικά στην Ελλάδα? Μόνο επί Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε την ΑΤΑ, αν θυμάστε, την αυτόματη τιμαρυθμική αναπροσαρμογή. Ναι.
0: Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στην Εγνατία και στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχει ακυρωθεί η Εγνατία,
1: ναι,
0: δεν μπορεί, υπονομεύεται όλη η οικονομία.
1: Όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και δύσκολες καταστάσεις. Νομίζω ότι όλοι μας θα έχουμε βρεθεί σε ένα στενοφόρο που δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να προσπεράσει στις σύρεγγες και μάλιστα όταν αυτές είναι και συνεχόμενες. Εκεί μιλάμε για τραγωδία. Νομίζω ότι και το ΕΚΑΒ έχει κάνει πολλές διαμαρτυρίες για αυτό το θέμα. Δηλαδή μπορεί να εξελιχθούν και επικίνδυνες άλλες καταστάσεις. Για το πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει ένα στενοφόρο στον τόπο του.
0: Όταν στις 25 Ιουνίου έπεσε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο στη λίμνη του ΑΟΥ κοντά στο Μέτσοβο, αυτό που της μάρτυρας που ήταν εκεί ειδοποίησε, η αστυνομία πήγε η πυροσβεστική, αλλά η ΕΜΑΚ δεν μπόρεσε να πάει γιατί κόλλησε στη μονοδρόμηση της Εγνατίας και δεν μπόρεσε να πάει. Έχω υπόψη μου φορτηγό που του έσκασε λάστιχο στη διαδρομή από Γιάννηνα προς Μέτσοβο και δεν είχε που να σταματήσει να βγάλει το λάστιχο και έπεφταν το κομμάτι από το λάστιχο στην Εγνατία και από πίσω ακολουθούσαν αυτοκίνητα. Είναι τραγικά αυτά που γίνονται. Έχουμε ακυρώσει πρακτικά την Εγνατία.
1: Μέσα στο κείμενό σας, από το οποίο πήραμε εφαρμή για να σας τηλεφωνήσουμε, κύριε Κολοβέ, λέτε ότι θεωρείται απαραίτητο να διερευνηθούν τα αδικήματα από τους αρμόδιους εντός εισαγωγικών όπου και αν βρίσκονται. Παρακόλληση κοινωνιών, έκθεση σε κίνδυνο, δυνητική έκθεση σε κίνδυνο λόγω παρεμπόδιας κίνησης στενοφόρων για την οποία συζητάμε τώρα, παράβαση ή παράληψη εκτέλεσης καθήκοντος. Εδώ λέτε πάρα πολλά. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό τώρα?
0: Κοιτάξτε, αυτό το κείμενο δεν το έχω στείλει μόνο σε εσάς. Το έχω στείλει σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους κατά μήκος της Εγνατίας Οδού.
1: Ναι.
0: Το έχω στείλει σε όλα τα τεχνικά επιμελητηρία κατά μήκος της Εγνατίας Οδού.
1: Ναι.
0: Η δικηγορική συλλογή και τα τεχνικά επιμελητηρία είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους έχω ζητήσει να αξιολογήσουν αυτά που γράφω και αν τα θεωρήσουν ότι είναι λογικά να στείλουν σχετική επιστολή στον Άριο Πάγο. Διότι οι πολίτες πρέπει να καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη όταν βλέπουμε ότι θεωρούμε τα δικαιώματά μας ως πολίτες. Και αυτό βεβαίως δεν θα το κάνω εγώ μόνο. Μπορεί να το κάνει πολύ καλύτερα ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κουζάνης, της Καστοριάς, των Ιωαννίνων. Η Ήπειρος βράζει αυτή τη στιγμή με την κατάσταση στην Εγνατία. Και αυτή τη στιγμή έχουν δώσει την κυκλοφορία και τον Ε65 που στέλνει πρόσθετα αυτοκίνητα.
1: Ο οποίος από σήμερα βέβαια στο κομμάτι προς Γρεβενά έχει κλείσει, λειτουργεί μόνο μία λωρίδα για ασφαλτικές εργασίες.
0: Ναι, τόσο καλά ήταν τελειωμένο το έργο.
1: Τι να σας πω εκεί, μόλις το είδα και εγώ.
0: Ναι, θα μας αποτρελάνουν εντελώς. Δίνουν στην κυκλοφορία, υποτίθεται, δρόμο έτοιμο. Και μετά από ένα μήνα που κάνουν τη φιέστα των εγγενείων, τον κλείνουν για ασφαλτοστρώσεις.
1: Για ασφαλτοστρώσεις. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο, όντως. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε εκεί.
0: Τι σοϊ αυτοκινητόδρομος είναι αυτός που κλείνει για ασφαλτοστρώσεις?
1: Μήπως ήταν μια επιπλέον ασφαλτόστρωση που πρέπει να γίνει, μια ακόμη στρώση? Δεν ξέρω τι να πω. Τι να υποθέσω. Αυτό γράφει η ανακοίνωση. Ασφαλτικές εργασίες.
0: Ναι, είναι εντελώς απαράδεκτο. Αλλά εκείνο που είναι απαράδεκτο είναι ότι με τις ρυθμίσεις που έχουν κάνει στην Εγνατία έχουν ακυρώσει την Εγνατία και όταν αυξάνεται ο χρόνος ταξιδιού τον οποίο είχαμε επί 20 χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, αυτό για μένα συνιστά παρακόλληση στην κοινωνία.
1: Και εκεί λέτε πρέπει να διωχθούν οι υπεύθυνοι γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βλέπω ότι η σύμβαση λέει να πιστοποιηθούν ότι η παλιά Εγνατία να παραδώσει στη νέα Εγνατία τις σύραγγες πιστοποιημένες στην κατηγορία Ε.
1: Ναι.
0: Και η νέα Εγνατία να τις πάσει την πιστοποίηση στην κατηγορία Α. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι εδώ υπάρχει παράληψη καθήκοντος.
1: Κύριε Κολοβέ, για να μην μπερδευτούμε, εσείς έχετε δει κάποια εργασία να γίνεται μέσα στις σύραγγες αυτή τη στιγμή? Βέβαια, εμείς κυκλοφορούμε κυρίως στο κομμάτι ή προς Θεσσαλονίκη ή προς Γιάννενα. Αυτά τα κομμάτια χρησιμοποιούμε περισσότερο σαν Δυτικό Μακεδόνες. Αλλά... ναι.
0: Αυτά τα κομμάτια είναι που έχουν το πρόβλημα.
1: Και αυτά τα κομμάτια έχουν τις σύραγγες, βέβαια.
0: Το ανατολικό κομμάτι της Εγνατίας δεν έχει μεγάλες σύραγγες.
1: Ναι.
0: Ίσως είναι μία μόνο προς Καβάλα, που είναι στις κρινίδες της Καβάλας, κάπου στα κοινωνία.
1: Εμείς το έχουμε το πρόβλημα εδώ.
0: Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο κομμάτι Γρεβενά-Γιάννηνα.
1: Ναι.
0: Εκεί μέσα.
1: Και προς Θεσσαλονίκη φυσικά, έτσι, και προς Θεσσαλονίκη.
0: Μικρότερο προς την Ιγουμενίτσα που και εκεί υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Ιγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη, στο κομμάτι Κοζάνη Θεσσαλονίκη, είναι 5 ή 6 σύραγγες νομίζω που είναι κλειστές.
1: Εδώ ρωτάνε οι φίλοι μας, επανέρχονται στο θέμα των διοδίδων.
0: Προσέξτε στο κομμάτι Ρεβενά Γιάννηνα.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες σύραγγες, είναι και μικρές που είναι κοντά, γιατί είναι διαδοχικές οι σύραγγες στην Πίνδο και έχουν κλείσει τα κομμάτια ανάμεσα σε διαδοχικές σύραγγες και τα κομμάτια που δεν είναι σε σύραγγες, με αποτέλεσμα από τα διόδια του Μαλακασίου μέχρι κάτω στον κόμβο που στρίβεις για βγαίνει για Χρυσοβίτσα και Νέο Γερακάρι, είναι ένα τμήμα ενιαίο σχεδόν 29 χιλιόμετρα, το οποίο είναι ενιαία μονοδρόμηση. Μία μόνο λωρίδα επί 29 χιλιόμετρα. 29 χιλιόμετρα ήδη απόσταση Κοζάνη Πτολεμαίδα.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε να πηγαίνεις Κοζάνη Πτολεμαίδα σημειωτών πίσω από ένα αργό φορτηγό.
1: Ναι.
0: Χωρίς καμία δυνατότητα προσπεράσματος στα αργοπορούντα οχήματα, αλλά και χωρίς καμία δυνατότητα να σταματήσεις κάπου αν έχεις κάποια βλάβη. Και αν γίνει κάποιο ατύχημα, κλείνει εντελώς ο δρόμος, διότι είναι μία μόνο η λωρίδα.
1: Είναι μόνο μία. Και βέβαια, πολλές φορές μπορείς να πετύχεις και έναν έτσι, οδηγό που δεν αναπτύσσει ταχύτητα, πάει πολύ συντηρητικά και εκεί γίνεται επίσης μια τεράστια ουρά από πίσω. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Μας ρωτάνε πάρα πολύ, τα περισσότερα μηνύματα μας έρχονται για τα διόδια, κύριε Κολοβέ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην πληρώνουμε διόδια και αν το κράτος μπορεί να παρέμβει, ακόμη και αν το κράτος θέλει να μην πληρώνουμε διόδια λόγω της ταλαιπωρίας, αν μπορεί να το κάνει λόγω του ότι ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία πάλι ο δρόμος.
0: Κοιτάξτε,
1: πείτε ότι το κράτος θέλει. Εγώ ας πάμε σε αυτή την υπόθεση. Ναι, να χωρίς διόδια, ναι.
0: Προσέξτε, το κράτος έχει υπογράψει μια σύμβαση με τον Υπουργό που προβλέπει τι θα γίνει με τα διόδια.
1: Μάλιστα.
0: Για να γίνει οτιδήποτε πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
1: Μάλιστα.
0: Για να γίνει οτιδήποτε με τα διόδια. Βεβαίως οι νόμοι αλλάζουν όταν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακυρωθεί και η σύμβαση, να ακυρωθεί ο κυρωτικός νόμος και να επιστρέψει η γραφεία στο δημόσιο. Όλα γίνονται όταν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια πολιτική
1: βούληση? Εγώ θεωρώ ότι θα τα πληρώνουμε κανονικά και με τον νόμο και αυξημένα από του χρόνου. Γιατί εδώ μιλάμε για τρομακτική άνοδο των διοδίων.
0: Προσέξτε. Και μας λένε επίσης ότι αν δεν θέλετε να πληρώνετε διόδια, υπάρχουν οι εναλλακτικοί δρόμοι. Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί?
1: Ναι, το Υπουργείο δρόμια. Απάντησε και με αυτόν τον τρόπο. Μοιάζει απίστευτο αν το διαβάσει κανείς, γιατί η απάντηση ήταν: αν δεν θέλετε να πληρώνετε διόδια, υπάρχει και ο παλιός δρόμος. Είναι καταπληκτική ως απάντηση.
0: Ο παλιός δρόμος από Κοζάνη και Θεσσαλονίκη είναι η παλιά διάβαση της Καφτανιάς, η οποία έχει εγκαταληφθεί εντελώς. Είναι εντελώς ασυντήρητος ο δρόμος. Δεν υπάρχει πια μηχανισμός πολιτικής προστασίας να κάνει τον αποχιονισμό του χειμώνα, γιατί οι πανέξυπνοι με την απολιγνητοποίηση που έκαναν κλείνοντας την μεταλλευτική βιομηχανία του Λιγνίτη κατέστρεψαν και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας που διαμόρφωναν τα πάνω από 1000 μηχανήματα που είχε η ΔΕΗ στην περιοχή, στα ορυχεία, τα οποία έπαιζαν τον ρόλο του αποχιονισμού σε όλη την Ελλάδα πρακτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα κατήργησε. Και βεβαίως η ανύπαρκτη αντιπολίτευση δεν βγήκε ποτέ να πει τι θα γίνει με την πολιτική προστασία.
1: Σε όλα αυτά να προσθέσουμε, κύριε Κολοβέ, και την τιμή των καυσίμων που πια έχει γίνει καθεστώς στο διευρώ, στο λίτρο, και μάλιστα σήμερα έβλεπα και ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι η πρόβλεψη των βενζινοπολών για τον Σεπτέμβριο είναι ότι η βενζίνη μας θα πάει 2,15 έως 2,20. Όχι στα νησιά, εδώ σε εμάς, στην υπηρετική χώρα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα θα υπάρξει σύν το επιπλέον κόστος που ήδη πληρώνουμε για τη βενζίνη, σύν επιπλέον κόστος στην ακριβή ήδη βενζίνη λόγω της κατάστασης που υπάρχει στην Εγνατία. Δηλαδή από πουθενά δεν μπορείς να προφυλαχθείς.
0: Εκείνο το οποίο έχω να προτείνω σε όσους έχουν σχετικά παλιά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που μπορεί να αντέχουν τεχνική μετατροπή είναι να προσθέσουν δεξαμενή υγρά αερίου, μηχανισμό υγρά αερίου στο αυτοκίνητο, αν το αντέχει το αυτοκίνητο.
1: Κύριε Κολοβέ, μισό λεπτάκι. Γιατί... πιστεύετε ότι δεν θα έχει επιστροφή αυτό το διεύρο ποτέ πίσω?
0: Κοιτάξτε, Εγώ λέω πάντα follow the money, ακολουθήστε τη ροή του χρήματος. Ναι. Θεωρώ ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, τον πρώτο από όλους που βοηθάει, είναι τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν μετατραπεί στο μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον πλανήτη, μπροστά από τις χώρες του Περσικού. Και το πετρέλαιο, ως γνωστόν, τιμολογείται στα διεθνή χρηματιστήρια σε δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Η Αμερική έχει ένα, οι ΗΠΑ έχουν ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα, τεράστιο, αγγίζει τα 43 εκατομμύρια του χρέους των ΗΠΑ. Και αυτό είναι από μόνο του ικανό να προκαλέσει ένα παγκόσμιο οικονομικό κράχ. Εάν λοιπόν αυξηθεί η ζήτηση του δολαρίου, χρηματοδοτείται το χρέος των ΗΠΑ.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε μην περιμένετε ότι...
1: Οπότε να μην περιμένουμε θαύματα. Το καταλάβαμε και αυτό.
0: Μην τώρα... περιμένετε. Οι αναταραχές που προκαλεί ο Τραμπ στον Περσικό σκοπεύουν στην ενίσχυση της τιμής του πετρελαίου.
1: Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κολοβέ, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα που θα τη ζήσουμε τα επόμενα χρόνια στην δική μας περιοχή εδώ στην Καστοριά και στη δική Μακεδονία. Στην Κοζάνη με τα... και αυτό θα αποτελούσε μια ολόκληρη εκπομπή και μια ολόκληρη συζήτηση στο θέμα. Αλλά ένα σχόλιο θα θέλαμε αρχικά και από εσάς. Γίγα data center στην Κοζάνη. Data center ανακοινώθηκε, επένδυση και στην Καστοριά, μικρότερες βέβαια δυναμικότητας. Αντιλησιοταμιεύσεις επίσης για να ψύχονται συστήματα με νερό από την λίμνη της Καστοριάς. Ένα σχόλιο για να μας δώσει αφορμή για να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για data centers.
0: Κοιτάξτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Βιρτζίνια,
1: τα διώχνουν. Τα διώχνουν.
0: Έχουν εγκατασταθεί τόσα πολλά data center που έχουν οδηγήσει σε εκτόξευση του κόστους του ηλεκτρισμού για τους πολίτες. Γιατί μπορεί να αναπτύσσουν τα data center, αυτά όμως έχουν τεράστιες απαιτήσεις σε ηλεκτρισμό και η παραγωγή ηλεκτρισμού και τα δίκτυα του ηλεκτρισμού δεν μπορούν να αναπτυχθούν με το ρυθμό που αναπτύσσουν τα data center. Και αυτά συμβαίνουν στις ΗΠΑ που έχουν μια τεράστια παραγωγή φυσικού αερίου. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να βάλουμε data center, αλλά θα πρέπει κάποιος να μας πει πού θα βρεθεί το ρεύμα. Μην μας πούνε για αιωλικά και φωτοβολταϊκά, είναι αστείωτητες. Τα data center θέλουν αξιότητα.
1: Είναι αλήθεια, ας πούμε, αυτό το data center που θα γίνει στην Καστοριά. Όσο ρεύμα θα καίει το data center, καίει όλος ο νομός μαζί. Είναι αλήθεια αυτά τα νούμερα.
0: Μπορεί να είναι αλήθεια, εξαρτάται από το μέγεθος του data center. Εξαρτάται από το μέγεθος του data center.
1: Και ό,τι νερό θα χρειαστεί είναι το νερό που χρειάζεται επίσης όλος ο νομός. Σε τι σε βάση.
0: Θεωρώ ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την δυναμικότητα του data center. Δεν έχω υπόψη μου πόσο μεγάλο data center θέλουν να κάνουν, ούτε τι απαιτήσεις έχει σε νερό. Πάντως έχει σίγουρα απαιτήσεις σε νερό, το οποίο από κάπου πρέπει να το βρει.
1: Από κάπου πρέπει να το βρει. Γενικά σαν τοπικές κοινωνίες πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί υπόσχονται κάποιες θέσεις εργασίας, όχι πολλές και ούτε ξέρουμε που θα είναι αυτές τις θέσεις εργασίας. Γενικά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ή να ανοίξουμε τις αγκάλες μας.
0: Κοιτάξτε, τα data center είναι μια νέα πραγματικότητα. Είναι καθαρά βιομηχανική εγκατάσταση. Και όταν βλέπετε να εγκαθίστανται βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να έχουμε και εναλλακτικές για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό δεν μας το λέει κανείς. Ξέρετε, στον κάμπο της Κοζάνης, μεταξύ Κοζάνης και Φερομαϊδής, όπου θέλουν και εκεί να βάλουν οι data center,
1: ναι,
0: και έχουν γεμίσει τον κάμπο με φωτοβολταϊκά, έχουν αφαιρέσει εκτάσεις από τον πρωτογενή, τις οποίες θα έπρεπε να τις έχουν αποδώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά χωράφια τα οποία είχαν απαλωτριωθεί για την επέκταση των ορυχείων, δεν σκάφτηκαν ποτέ και αυτά τα χωράφια, αντί να επιστραφούν στην καλλιέργεια, μετατράπηκαν σε εκτάσεις για φωτοβολταϊκά.
1: Μάλιστα.
0: Σας είπα νωρίτερα για θέματα είναι για θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Κύριε Κολοβέ, αυτό το θέμα θέλω να το κάνουμε μια μέρα ξεχωριστό θέμα. Ξεχωριστή εκπομπή. Ήθελα μια πρώτη γεύση σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κολοβέ. Αυτά. Με βασικό θέμα σήμερα και πήραμε και μια γεύση για data centers. Αυτά από τον κύριο Χρήστο Κολοβό. Όπως σας είπαμε, με τον κύριο Κολοβό μιλάμε για διάφορα θέματα αρκετά συχνά. Ανεξάρτητος ενεργειακός σύμβουλος και μηχανικός μεταλλείων, μεταλλουργός μηχανικός, τέως διευθυντής των μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε για το διάλειμμα και αμέσως μετά. Ποιον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο?
2: Είναι εδώ ήδη μαζί μας η βουλευτής Καστορίας, η κυρία Μαρία Αντωνίου.
1: Οπότε.
2: Θα μας πας και λίγο επιπλοκύρωση πριν το διάλειμμα?
1: Στην επιπλοκύρωση θα σας πω γιατί αυτό το
2: διάλειμμα. Γιατί έμαθα οι εκπτώσεις και μου αρέσουν οι εκπτώσεις και αρέσουν και στους ακροατές.
1: Είναι Αυγουστός και πρέπει να πω ότι στα κλασικά επιπλακύρου γίνεται πραγματική κοσμογονία. Στα έργα τέχνης κυριολεκτικά, πάρα πολύ καλές τιμές για εσάς που είστε λάτρεις του είδους. Βεβαίως, η Media Strom είναι επίσης στην επιπλοκύρου. Είναι ο ύπνος των ονείρων σας που μπορεί να γίνει πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Στα Media Strom, στην επιπλοκύρου, θα βρείτε και τα μαξιλάρια της Media Strom.
2: Ολοκληρωμένο το θέλω, τι μόνο το στρώμα θα πάρω.
1: Με δύο μαξιλάρια 20% έκπτωση, με τέσσερα μαξιλάρια 40% έκπτωση.
2: Έτσι,
1: ο Αύγουστος είναι εδώ και μας περιμένει στην επιπλοκύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Διαφημιστικό και σε 5 λεπτά και η κυρία Μαρία Αντωνίου εδώ μαζί μας. Τι ώρα πήγε, Ελένα?
2: Πήγε 11 και 4.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: τώρα.
1: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Antennes FM 93,6.

0: Εδώ στην επιστροφή μας και όπως σας έχουμε πει από χθες μάλιστα, μαζί μας αυτή την ώρα βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πώς περνάει το καλοκαίρι σας?
1: Θερμά για το... με επισκέψεις, με εκδηλώσεις, με επικοινωνία με τους πολίτες. Μετά από εδώ έχω αρκετά ραντεβού στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Και γενικά μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον τελευταίο κάτοικο της περιοχής, προκειμένου να ακούσουμε, να αφουγκραστούμε το δικό του ζήτημα και τα κοινωνικά ζητήματα που βλέπουμε και εκτρίσονται στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα στη συνέντευξη, την οποία...
0: Για να ακούγονται όμως καλύτερα, θα μιλάτε λίγο πιο κοντά στο
1: μικρόφωνο.
0: Ωραία.
1: Εδώ είμαι καλά, κύριε Νατσούλη.
0: Εδώ είστε τέλεια.
1: Να καλημερίσω την Έλενα, την αγαπημένη, επίσης, που είναι εδώ μαζί μας, ή δεν είναι?
0: Και μας βοηθάει.
1: Και μας βοηθάει.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν θέλετε κάτι από την κυρία Αντωνίου,
1: βεβαίως,
0: και μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, εδώ θα είμαστε. Και... βέβαια, είναι μια εβδομάδα που θα δούμε ή δεν θα δούμε τον Πρωθυπουργό στην Καστοριά.
1: Όχι, αλλά θα δούμε.
0: Σαλονίκη θα τον δούμε, γιατί θα είναι εκεί οι δήμαρχοι, θα μας τα είπαν χθες.
1: Θα
0: είναι εκεί το επιμελητήριο. Στην Καστοριά θα τον δούμε?
1: Στην Καστοριά, όχι σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη φάση.
0: Είστε κατηγορηματικοί?
1: Όχι, δεν είμαι εγώ κατηγορηματική. Απλά επειδή ξέρω το πρόγραμμα περίπου.
0: Κοζάνη όμως θα έρθει την Παρασκευή, ή ούτε Κοζάνη την Παρασκευή?
1: Η Φλόρινα Κοζάνη θα επισκεφτεί ουσιαστικά κάποιες μονάδες που ξεκίνησαν να λειτουργούν και ουσιαστικά έχουν επιδοτηθεί από τις...
0: είναι από τις λεγόμενες νέες επενδύσεις εκεί, υδροπονία, ντομάτες και τέτοια.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μια επίσκεψη στην οποία θα δουν την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δίκησης αναπτυξιακής μετάβασης, έτσι ώστε ο κόσμος να δει τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα, γιατί το ακούμε κυρία Νατσούλη, αλλά όντως πρέπει να δούμε κάποια πράγματα τα οποία εκτιλήσονται και τα πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά σας έχω μια πολύ σημαντική είδηση επίσης.
0: Να ξεκινήσουμε με τη σημαντική, αν είναι έτσι.
1: Την Παρασκευή θα έχουμε εδώ την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Α, μάλιστα. Αυτό ακούγεται για πρώτη φορά.
1: Επίσης σας έχω και άλλη είδηση. Ότι θα έχουμε 1 του Σεπτεμβρίου τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, και 2 Σεπτεμβρίου.
0: Για μια ακόμη φορά, μετά από ένα χρόνο και κάτι, ξανάρχεται.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, νομίζω
0: ο
1: ότι...
0: ο πρωτεργάτης των 17 εκατομμυρίων και του τρίτου προγράμματος των γονοποιών,
1: ναι,
0: μεταξύ
1: άλλων. Έχουμε και μια πολύ σημαντική επένδυση που ξεκινάει στην Καστοριά, που έχει ενταχθεί χρηματοδοτικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την οποία θα έρθει ο Υπουργός.
0: Μιλάμε για τον data center.
1: Ακριβώς, κύριε.
0: Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα και με τον ενεργειακό ανεξάρτητο σύμβουλο, τον κύριο Κολοβό, αν τον γνωρίζετε. Mm-hmm. Γενικά υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Είναι κάτι καινούριο και για τη δική μας περιοχή, και οτιδήποτε καινούριο ο κόσμος το βλέπει με επιφύλαξη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να μένουμε πίσω. Η δικιά μας η λογική και πάντα το σύνθημά μας είναι προχωράμε μπροστά και ψηλά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μένουμε πίσω στις εξελίξεις. Οι εξελίξεις ίσα θα πρέπει να τις προλαμβάνουμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που η Δυτική Μακεδονία μπαίνει σε αυτή την τεχνολογική ανάπτυξη, στο τεχνολογικά δεδομένα, γιατί θα είναι το μέλλον μας, κύριε Νατσούλη, το μέλλον των παιδιών μας, θέλετε.
0: Άρα ο κύριος Θοδωρικάκος λοιπόν έρχεται εδώ πρέπει, για να πρέπει ανακοινώσει και προφανώς, θα λέγαμε επίσημα, το data center στο ΒΠΑ.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε...
0: είναι αμερικάνικη εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, συνέχεια αυτής της κουβέντας μας είναι ότι θα πρέπει και εμείς να μην μένουμε στα παλιά γνωστά, γιατί όσοι μένουν πίσω θα μείνουμε πίσω.
0: Εσείς όμως έτσι προβληματίζετε λίγο, ακούτε πόση ενέργεια θα χρειάζεται αυτό το πράγμα ή πόσο νερό κτλ. Κατάγεστε και μια περιοχή που έχουμε τα περισσότερα νερά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Έχουμε ένα εξαιρετικό εργοστάσιο.
0: Το θέμα είναι που θα πηγαίνουν αυτά τα νερά, να ψήγουν τα data center ή σε άλλα πράγματα.
1: Όχι, από τις πηγές του χωριού μου, εκεί το Κεφαλόβρισο, που έχουμε το αρένα που ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο και μας έχει κάνει γνωστούς ως περιοχή. Και επίσης δουλεύουν πάρα πολλά άτομα στο εργοστάσιο, οφείλω να πω.
0: Και μακάρι να έρθουν και οι άλλες βάρδες για να δουλέψουν τα διπλάσια άτομα.
1: Ακριβώς, κύριε Νατσούλη. Άρα λοιπόν, έχουμε και μια καινούρια είδηση που σας τη δίνω σήμερα, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό.
0: Ένα-ένα θα τα πάρουμε.
1: Είναι πολλά.
0: Τα έχουμε όλα.
1: Είναι πολλά.
0: Αυτό το έχουμε έτσι κι αλλιώς και είπαμε.
1: Ναι.
0: Όμως, για να κλείσουμε λίγο τα data center. Σαν Μαρία Αντωνίου, έχετε και μια δεύτερη σκέψη? Ρωτήσατε, ρε παιδιά, πώς αυτό θα λειτουργήσει, με πόσα νερά, από πού θα τα πάρουμε, πόση ενέργεια θα χρειαστεί.
1: Άξτε, η περιοχή
0: υπάρχουν τέτοιοι προβληματισμοί.
1: Πάντα υπάρχουν προβληματισμοί.
0: Υπάρχουν απόψεις που εκφράστηκαν αυτό το διάστημα ότι επιταχύνεται η διαδικασία του φράγματος ενστορίου όχι για τους αγρότες τελικά, αλλά για να ψύχονται τα συστήματα του data center.
1: Πολλά μπορεί να ακούσεις.
0: Ότι θα ακούσουμε πολλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πολλά. Εγώ αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι η περιοχή μας είναι η πιο πλούσια περιοχή σε νερά, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Και γι' αυτό έρχονται ίσως.
1: Και επίσης είναι το μέλλον. Είναι τεχνολογίες που πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη λογική.
0: Είναι η τέχνη, είναι η νοημοσύνη, αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν οι νέοι, οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τελείως διαφορετικά από όλους εμάς, θεωρούν αυτή την επένδυση την απαρχή μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας να ουσιαστικά να εξυγχρονιστεί η περιοχή σε τεχνολογία και σε AI. Μην ξεχνάτε ότι ένα από τα 20 πιλωτικά σχολεία που θα ξεκινήσει η διδασκαλία, το πιλωτικό πρόγραμμα για τα AI είναι και το σχολείο της Καστοριάς, ένα από τα 20 στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να
0: ψηφιακό μετασχηματισμό,
1: στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στο μέλλον το οποίο εκεί μας οδηγεί, κυρία Νατσούλη. Φυσικά δεν απεμπολούμε όλη την προσπάθεια, όλα το τι είχαμε μέχρι στιγμής να το βοηθήσουμε και να το ενισχύσουμε, είτε αυτό λέγεται τουρισμός, είτε αυτό λέγεται γούνα, είτε αυτό λέγεται αγροτική οικονομία. Ήμουν χθες την Κυριακή στα εγγένεια ενός ξενοδοχείου που γίνεται σε ένα χωριό της Κοζάνης, στο Πολυκάστανο. Καταλαβαίνετε ότι φαίνεται ότι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή προοπτική για την περιοχή μας στο κομμάτι του τουρισμού. Και ακούγοντας εκεί και κτηνοτρόφους, τα σχήματα, οι ομάδες παραγωγών που δυναμώνουν, έχουμε καλύτερη. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Δεν πρέπει να μένουμε πίσω, κύριε Νατσούλη. Αυτή είναι η λογική.
0: Προβλέπονται 71 θέσεις.
1: Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Η ΓΕΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια, που από εκεί που ήταν μια
0: χρεωμένη εταιρεία,
1: με κέρδη σήμερα. Είναι λοιπόν μια ομάδα μεγάλη παραγωγών που καταφέρνει και έχει και εξαγωγές και καλύτερες τιμές στο προϊόν.
0: Βέβαια, μια τέτοια μεγάλη εταιρεία λοιπόν, πια θα τη θέλαμε να κάνει και τα επόμενα βήματα, εργοστάσια ή τυποποίησης ή χυμού ή προϊόντων μήλου κτλ. Μπορούσαμε ίσως να το δούμε και αυτό ως προοπτική.
1: Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει, γι' αυτό θα έρθει και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Ανδριανός, 2 Σεπτεμβρίου, πριν μπω εδώ, με πήρε τηλέφωνο ότι θα έρθει η Καστοριά.
0: Όπα, μισό λεπτό.
1: Και
0: Ανδριανός εδώ.
1: Και Ανδριανός εδώ.
0: Oh. Έχει οπότε φίλο τον κύριο Μόσχο, θα τα πούν καλά.
1: Θα τα πούνε καλά, βέβαια.
0: Τώρα, 71 θέσεις. Το ερώτημα είναι, αυτές οι θέσεις θα είναι Καστοριά, δηλαδή θα είναι άνθρωποι που θα μένουν εδώ, ή τα data center, όπως ξέρουμε, η σύγχρονη τεχνολογία
1: να μην
0: μπορεί να ρυθμιστεί και από την Αμερική ακόμα μέσω
1: των κομπιούτερ. Εγώ θα ήθελα να μην προλάβω τα δεδομένα από τη στιγμή που θα έρθει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
0: Όχι, αυτό έχει ανακοινωθεί. 71 θέσεις προβλέπεται στην ΕΒΕ.
1: Ναι,
0: 71 θέσεις είναι δεδομένο.
1: Αυτό προβλέπεται από το αναπτυξιακό σχέδιο.
0: Ακριβώς. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτό.
1: Δεν είναι κρυφό. Ναι. Απλά θα ήθελα τις λεπτομέρειες αυτή.
0: Να τις δώσει ο ίδιος ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, πότε έρχεται ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπαμε.
1: Νομίζω 1 Σεπτεμβρίου. Από ότι είμαι σε
0: 1 Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει επίσημα το data center.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε λίγο στην κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Πάμε λοιπόν στην κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη έρχεται την Παρασκευή, είπατε.
1: Την Παρασκευή.
0: Πρωθυπουργό περιμέναμε, η κυρία Κεφαλογιάννη μας προέκυψε.
1: Πρωθυπουργός, σας είπα, θα κάνει κάποια.
0: Ότι θα έρθει όμως κάποια στιγμή. Λόγω εκλογών, φαντάζομαι.
1: Όχι σε αυτή την περίοδο.
0: Όχι
1: πάντως.
0: Σε αυτή την περίοδο. Ναι. Εντάξει.
1: Όχι σε αυτή την περίοδο.
0: Υπήρχαν προσδοκίες, μήπως έρθει από την Κοζάνη, έστω και για λίγο, στην Καστοριά.
1: Εντάξτε.
0: Η κυρία Αντωνίου για πρώτη φορά λέει κατηγορηματικά δεν θα έρθει η Καστοριά ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτή την ημέρα που θα επισκεφτεί τη Δυτική Μακεδονία, γιατί ουσιαστικά
0: δεν θα είναι εδώ.
1: Δεν θα προλάβει.
0: Άρα, ό,τι πούμε με τον Πρωθυπουργό, οι δήμαρχοι δηλαδή και το επιμελητήριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη.
1: Βέβαια, όπως κάναμε, γιατί το κάναμε πάντα όταν ήμουν στο γραφείο Πρωθυπουργού, τις συναντήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός με όλους τα επιμελητήρια Βορείου Ελλάδας και με τους δημάρχους όλης της Βορείου Ελλάδας.
0: Κεφαλογέννη. Και νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, στο οποίο χθες είχαμε και τον Δήμαρχο εδώ, γιατί μας έκανε εντύπωση, για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Η Δημοτική Ενότητα Καστοριάς είναι και η μοναδική ενότητα στη Δυτική Μακεδονία που είναι και στην κατηγορία Γ.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Όλοι οι άλλοι είναι Δ και κυρίως Ε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
0: Δείχνει κάτι αυτό?
1: Δείχνει ότι η κυβέρνηση προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιοχή μας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, και αντιλαμβάνεται τον πλούτο, τον φυσικό, την ομορφιά, τη φυσική, έτσι ώστε να μας βάλει στις
0: που έχει κυρίως η πόλη, γιατί η πόλη επιδήμη είναι... Ίσως θα περίμενα κάτι καλύτερο για τον Εστόριο να πω την έλεγε στην κατηγορία.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι σίγουρα πρέπει να δούμε και κάποια δεδομένα τοπικά που θα βοηθήσουν περισσότερο στην ανάπτυξη του τουρισμού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην κατηγορία Γ είναι μόνο
0: η Καστοριά.
1: Άρα λοιπόν.
0: Η Δημοτική Ενότητα Καστοριάς, για να μην μπερδευόμαστε. Είναι όλος ο νομός, είναι η Δημοτική Ενότητα Καστοριάς.
1: Οπότε φυσικά στη Δέλτα είναι η πρώιμη. Είναι δηλαδή το Αγία Τριάδα, Αγία Ναρή, Ριβίτση, Κλεισούρα, Κορέα.
0: Και στην πέμπτη κατηγορία είναι περιοχές που χρειάζονται βοήθεια για να αναπτυχθούν.
1: Ναι, είναι ακόμα. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, έτσι ώστε να αναπτυχθούμε πάρα πολύ. Και όπως αντιλαμβάνεστε, μια που θα έχουμε την Υπουργό Τουρισμού εδώ την Παρασκευή, θα τα πούμε διεξοδικά όλα αυτά τα δεδομένα.
0: Τώρα, υπάρχει μια εξέλιξη των τελευταίων ημερών, γιατί ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του πρώτου εφταμήνου για τα αεροδρόμια. Mm-hmm. Χθες μάλιστα είχαμε και τον κύριο Σαββόπουλο εδώ για να δούμε πού βρισκόμαστε με τις μελέτες και όλα τα υπόλοιπα για πύργο ελέγχου κτλ. Mm-hmm. Ιδιαίτερα ικανοποιημένη φαίνεται ότι είναι από αυτά τα νούμερα και οι ξενοδόχοι με τους οποίους μιλήσαμε. Αλλά φαίνεται ότι κι εσείς μάλλον ικανοποιημένοι είστε. Με ποια είναι, γιατί αυτό το θέμα το συζητήσαμε, αν θυμάστε, μια ακόμη φορά,
1: ακριβώς.
0: Όταν ήσασταν στην πολιτική αεροπορία, για να συζητήσετε αύξηση των δρομολογίων και αλλαγή των ορών πτήσεων.
1: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μου θέσανε εδώ η τοπική φορείς, η Ένωση Ξενοδόχων, το οποίο και την ανάπτυξη του τουρισμού στις γείτονες χώρες, το οποίο καταφέραμε πράγματα μετά από την επίσκεψη και τη συνάντησή τους με την Υφυπουργό στα Καραβαγγέλια. Mm-hmm. Κάναμε συναντήσεις και με την πρόεδρο του ΕΟΤ και φυσικά μπήκαμε στην προσπάθεια του ΕΟΤ έτσι ώστε η Καστοριά να αναδειχθεί ως ένας προορισμός όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά σταδιακά και σε χώρες, τις γείτονες χώρες αρχικά, και μετά μια μεγάλη αγορά που μπορούμε να χτυπήσουμε, κύριε Νατσούλη, είναι η Γαλλία. Η Γαλλία είναι μια πολύ μεγάλη αγορά τουριστική. Καταλαβαίνετε ότι πάμε βήμα-βήμα να αναπτύξουμε.
0: Για να έρθουν όμως αυτά χρειάζονται πράγματα και στο αεροδρόμιο και γενικότερα στην πολιτική μας.
1: Πάμε
0: λοιπόν να δούμε λίγο αυτό. Με αυτά που έχουμε, προσέξτε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Με αυτά που έχουμε, με αυτό το αεροδρόμιο που έχουμε, με αυτές τις έλλειψεις που έχει και με αυτήν την. Και με αυτές τις ώρες που έχουμε τις πτήσεις, στο πρώτο εφτάμηνο του 2025 είχαμε 2.700 επιβάτες. Mm-hmm. Στο πρώτο εφτάμηνο του 2026 έχουμε 5.121. Έχουμε μια εντυπωσιακή μεταβολή σύν 89,7%.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι είναι ένα αεροδρόμιο χαμηλής βάσης, οπότε κάθε αύξηση, ξέρετε, μετρέται πολύ περισσότερο σε ποσοστιαία μεταβολή.
1: Πολύ σωστά το θέλετε.
0: Αλλά κάτι λέει όμως.
1: Κάτι λέει όμως αυτό.
0: Να πω ότι περίπου μεσοσταθμικά κάθε μήνα έχουμε 730 επιβάτες με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, που σημαίνει ότι για το επόμενο πεντάμηνο θα προσθέσουμε στην επιβατική κίνηση άλλους 3.657, δηλαδή στο τέλος της χρονιάς θα φτάσουμε σε ένα σύνολο επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο μας 8.776 επιβατών.
1: Ακριβώς. Αν είδατε, χθες δημοσιεύτηκε προχθές και το οργανισμός για το αεροδρόμιο, για οι 10 θέσεις μονίμων που πρέπει.
0: Ναι, αυτό επίσης είναι ένα ενθαρρυντικό, ότι εδώ υπάρχουν συν 10 θέσεις για το αεροδρόμιο της Καστοριάς. Μας έκανε έκπληξη και αυτό. Τη στιγμή που
1: λοιπόν,
0: πραγματικά το αεροδρόμιο λειτουργούσε με πολύ ελάχιστο προσωπικό μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, όλα αυτά μπαίνουν σε ένα σχεδιασμό, κύριε Νατσούλη, ανάπτυξης, όπως είπαμε, της περιοχής μας περαιτέρω, και όχι μόνο με λόγια αλλά με έργα. Γιατί εμείς ως κυβέρνηση έχουμε μάθει να μην λέμε πολλά αλλά να κάνουμε πολλά. Άρα λοιπόν.
0: Ναι, είναι ένα θέμα όμως και πού θα καταλήξει το αεροδρόμιο, έτσι.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή κάποια στιγμή να μας πείτε καθαρά, παιδιά, θα πάει στη Φραπόρτ. Θα το δώσουμε εκεί, θα το δώσουμε σε ενδιαφερόμενο.
1: Ας
0: δεν
1: πάμε,
0: ξέρω πού
1: λοιπόν,
0: είναι αυτό.
1: Λοιπόν, σταδιακά σε κάποια που πρέπει να γίνουν και έχουμε συνεννοηθεί με τον Περιφερειάρχη που αφορούν τις υποδομές του αεροδρομίου. Ένα. Από εκεί και πέρα, το πτητικό κομμάτι που είναι αρμοδιότητα της ΑΠΑ, έχουμε κάνει συντονισμένες ενέργειες και με συναδέλφους από τη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, γιατί είμαστε έχουμε την πτήση αυτή η οποία πηγαίνει, έρχεται Κοζάνη και μετά Καστοριά.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια...
0: Α, είναι και αυτό χαρακτηριστικό να σας το πω. Δεν ξέρω αν το είδατε. Γιατί το δρομολόγιο όμως με την Κοζάνη είναι κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Στην Κοζάνη, για να το βρω ακριβώς και τα στοιχεία, δείχνει ότι εκεί, ενώ εμείς έχουμε 5.121, στην Κοζάνη είναι 3.637. Η Κοζάνη παρουσιάζει μια άνοδο 12,2% σε σχέση μας παρουσιάζουμε 89,7.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι ίδιο δρομολόγιο, που σημαίνει κάτι και αυτό.
1: Κάτι ίσως σημαίνει για την Καστοριά μας, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Σημαίνει λοιπόν ότι ακούγοντας τα αιτήματα εδώ της περιοχής, έχουμε κάνει συναντήσεις και με τον διοικητή της ΑΠΑ, τον κύριο Τσίτουρα, και θέλω να τον ευχαριστήσω, ο οποίος αντιλήφθηκε άμεσα ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στα δρομολόγια. Έχουμε συνοηθεί με το επιμελητήριο, τα δύο επιμελητήρια, με την Ένωση Ξενοδόχων, με το τουριστικό κομμάτι της περιοχής, έτσι ώστε αρχικά μετά το Σεπτέμβριο, όταν τελειώσει το θερινό πρόγραμμα πτήσεων της εταιρείας η οποία πετάει, η Sky Express, η οποία πετάει εδώ στην περιοχή, να δούμε την αλλαγή των ωρών και των ημερών πτήσεων, έτσι ώστε να διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο κόσμο να μπορεί να επισκεφτεί την περιοχή. Παραδείγματος χάρη, πρέπει οπωσδήποτε να μπει μία πτήση Παρασκευή αντί για Πέμπτη, για να μπορεί ο άλλος να έρχεται Σαββατοκύριακο, και η δυνατόν η Κυριακή, η Δευτέρα να είναι η πτήση στην οποία μπορεί να φύγει. Καταλαβαίνετε, και μια ενδιάμεση πτήση. Και από το 27 έχουμε βάλει στο τραπέζι, με την αλλαγή και το νέο διαγωνισμό για τις άγονες γραμμές, να αυξήσουμε τον αριθμό των πτήσεων προς την περιοχή.
0: Με ώρες που θα βολεύουν, επαναλαμβάνω, πάντοτε είναι συνδυασμός πραγματών όλο αυτό.
1: Συντονισμένες ενέργειες, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ενισχύσουμε το τουριστικό αποτύπωμα της περιοχής, το οποίο βαίνει καλώς, όπως λέτε, φαίνεται και από τα στοιχεία των αεροδρομίων, αλλά και από τις ενώσεις εδώ του
0: των ξενοδόχων που το βλέπουν αυτό,
1: που βλέπουν ότι υπάρχει
0: στην πράξη.
1: Στην πράξη, ακριβώς. Θα μου πείτε, είστε ευχαριστημένοι? Όχι, μπορούμε να καταφέρουμε.
0: Εδώ είναι ένα ερώτημα. Πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει το αεροδρόμιο Καστοριά σε επιβατική κίνηση?
1: Δεν μπορώ να δώσω στοιχεία, γιατί δεν είμαι ειδική στο κομμάτι το συγκεκριμένο. Θεωρώ όμως ότι αυτή η αλλαγή των πτήσεων θα βοηθήσει πάρα πολύ
0: και των ορών
1: σε ακόμα μεγαλύτερη
0: καλά, για των υποδομών δεν το συζητάμε, δηλαδή αν έχουμε πύργο ελέγχου που
1: θα
0: να
1: σας
0: δει,
1: πω μόνο ότι όταν ανακοίνωσα αυτή την προσπάθεια και το ότι συμφώνησε και ο Υπουργός ο κ. Δήμας, και θέλω να τον ευχαριστήσω τον Χρήστο για αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να είχα από Αυστραλία κόσμο, ναι, ο οποίος θέλει να επισκεφτεί και τον βολεύει να έρθει απευθείας από την Αυστραλία, Αθήνα και από εκεί Καστοριά. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι συγκερασμός πολλών πραγμάτων.
0: Ή και τα τσάρτα ρακόμ που προϋποθέτουν βέβαια handling, προϋποθέτουν δεξαμένες καψίμων. Γι' αυτό λέμε ότι αν γίνουν όλες οι υποδομές στο αεροδρόμιο, μετά έχει όλα τα φώτα να πάει μπροστά.
1: Αλλά μην ξεχνάμε την ολοκλήρωση του Ε65, κύριε Νατσούλη.
0: Ο οποίος, ναι, Ε65, αλλά έκλεισε, κύριε Αντωνίου, οι ασφαλτικές εργασίες, λέει, σε ένα μήνα. Τι πάθατε εκεί? Τι έγινε εκεί?
1: Κοιτάξτε, ένας νέος δρόμος μπορεί να παρουσιάσει κατά την διαδικασία.
0: Στο ξεκίνημα του κάποιες ατέλειες.
1: Κάποιες ατέλειες. Εδώ είμαστε για να λειτουργήσουμε. Αλλά να μην πάμε στο μικρό, να δούμε το μεγάλο.
0: Το μεγάλο είναι
1: ότι πλέον με τον Ε65 η Αθήνα για όλους εμάς είναι πλέον πολύ προσβάσιμη, όπως και για τους επενδυτές ή αυτούς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι διαφορετικά είναι για να πας στην Αθήνα να περνάς τον Βοηδομάτι, είτε με φορτηγά είτε με logistics κτλ. Και διαφορετικά είναι να κινείσαι από έναν δρόμο ασφαλή, γρήγορο, όπως είναι ο Ε65.
0: Εντάξει, το μεταφορικό κόστος είναι πάντα.
1: Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θέσαμε
0: να δείτε στα επιμελητήρια.
1: Ήθελα να το πω. Είναι από τα ζητήματα που έθεσα και εγώ στον υπουργό, στον υφυπουργό, στον κύριο Μαρκόπουλο, που επισκέφτηκε πρόσφατα την περιοχή και είχαμε μια πολύ μεγάλη συνάντηση στο επιμελητήριο Κοζάνης με όλα τα επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας και όλους τους παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε ουσιαστικά έχουμε φροντίσει έτσι ώστε να θέσουμε στον Υπουργό ότι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να δούμε την επόμενη περίοδο για να έχουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη που επιδιώκει η περιοχή είναι να δούμε το μεταφορικό ισοδύναμο που ισχύει και σε άλλα, όπως είναι τα νησιά μας, μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο. Τέθηκε από όλους μας και ο Περιφερειάρχης το έθεσε και οι συνάδελφοι βουλευτές το θέσαμε, έτσι ώστε να δώσουμε μια ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στην περιοχή. Και ενώ υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΣΔΑΜ που επιδοτεί 70%, δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί μια νέα επένδυση, αλλά από εκεί και πέρα η λειτουργία της επένδυσης και το logistics και το μεταφορικό κόστος για το παραγόμενο προϊόν είναι πολύ πιο αυξημένο σε σχέση με άλλες περιοχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων το οποίο πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι, πρέπει να διεκδικήσουμε ως περιοχή έτσι ώστε να βοηθήσουμε επενδυτές και επενδύσεις μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε φτιάξει μέσα από το ΣΔΑΜ να έρθουν να επενδύσουν στην περιοχή και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τις οποίες χάνουμε λόγω και της απολιγνητοποίησης αλλά και κυρίως στην περιοχή μας λόγω του ιδιαίτερου ζητήματος που έχουμε με την Γούνα και με τον Ρωσοκρανική σύραξη.
0: Μένουμε λίγο στην επίσκεψη της κυρίας Κεφαλογιάννη.
1: Ναι. Ακόμα δεν έχουμε κάνει το πρόγραμμα, να ξέρετε. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε το πρωί με την Όλγα.
0: Το Υπουργείο το συγκεκριμένο και η κυρία Καραμαλή είχε έρθει αρχές της χρονιάς, όπως τα θυμόμαστε, στα Καραβαγγέλια. Μιλήσαμε πάρα πολύ και για τον θρησκευτικό τουρισμό εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και για τη σύνδεση Καστοριάς μέσω του Ε65 μετεώρων πια.
1: Τώρα πλέον και νομίζω Καστοριάς... ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, γιατί τότε δεν είχε παραδοθεί. Αν θυμάστε τώρα πλέον το έχουμε ως έργο σε υποδομή.
0: Έρχεται να εξαγγείλει κάτι, κυρία Κεφαλογιάννη, εδώ. Έχουμε κάτι δηλαδή που θα το ακούσουμε από την ίδια.
1: Δεν μπορώ να πω τι θα πει η Όλγα Κεφαλογιάννη. Εγώ ξέρω ότι
0: είναι σήμερα... η πρώτη φορά που έρχεται η κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Η πρώτη φορά που έρχεται στον ΟΜΟ και νομίζω ότι ο υπουργός τουρισμού, όταν έρχεται ένας υπουργός τουρισμού σε μια περιοχή.
0: Νομίζω σας το έχει υποσχεθεί στην έκθεση τουρισμού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό γιατί θα παίξει η Καστοριά, η εικόνα της Καστοριάς σε όλα τα μέσα όπως παίζει πλέον. Θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο η επίσκεψη αυτή την προοπτική που θέλουμε να δώσουμε με την αυτοδιοίκηση, με τους δημάρχους, με τον Περιφερειάρχη για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, για την πανέμορφη Καστοριά μας.
0: Άρα λοιπόν, κλείσαμε Θεοδωρικάκο την Παρασκευή.
1: Όχι την Παρασκευή, έχουμε την Κεφαλογιάννη.
0: Την Κεφαλογιάννη, συγγνώμη. Θεοδωρικάκο στις
1: 1
0: Σεπτέμβρη.
1: Κατά 99% ακόμα δεν έχει κλειδώσει
0: αυτό. Και έχουμε
1: αλλά...
0: και είπαμε...
1: Και στη συνέχεια και ο Αδριανός.
0: Αδριανός για τα θέματα τα αγροτικά.
1: Τα αγροτικά ακριβώς.
0: Γιατί ήδη έρχονται και ερωτήσεις για τα
1: αγροτικά. Γιατί ήρθε και ο υποδομών πριν από λίγο καιρό εδώ.
0: Βέβαια, ο κύριος Δήμας.
1: Ο κύριος Δήμας, ο οποίος
0: τα είχαμε πει
1: όσον αφορά τα έργα των υποδομών, το φράγμα.
0: Και ειδικά για η εξαγγελία του ήταν το φράγμα.
1: Και
0: για να
1: τα σχολεία που κάνουμε.
0: Αλήθεια,
1: με το
0: επειδή
1: πρόγραμμα
0: είναι σε διαδικασία δημοπράτηση το φράγμα.
1: Είναι σε
0: και το σχολείο των αστιφυλάκων. Γνωρίζετε αν έχουν κατατεθεί ήδη κάποιες προσφορές.
1: Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ευελπιστώ με την.
0: Μπείτε λίγο από εβδομάδα να δούμε τι γίνεται.
1: Ακριβώς, θα το δούμε αυτό.
0: Να το δείτε λίγο γι' αυτό.
1: Σημασία έχει όντως ότι όπως μου είπανε οι υπηρεσιακοί παράγοντες που συνομιλώ σχεδόν κάθε εβδομάδα,
0: ναι.
1: Μέχρι να έχουμε τα τεύχη δημοπράτησης και να έχουμε τη δημοπράτηση του έργου, όταν με την επικαιροποίηση της μελέτης του φράγματος, γιατί καταλαβαίνετε αυτή μελετήθηκε το 2005, τα έχουμε ξαναπεί με άλλες τιμές κτλ. Με την επικαιροποίηση των μελετών και του νέου προϋπολογισμού, φαίνεται να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εταιρείες που θα έρθουν να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν το φράγμα. Γιατί ένα μέρος του φράγματος έχει ήδη γίνει, να ολοκληρωθεί η κατασκευή του φράγματος στο Εστωρίο, ένα από τα έργα τα οποία πάντα ζητούσε η περιοχή.
0: Μακάρι αυτή τη φορά να είναι πραγματικότητα αυτό που ακούμε και αυτό που θα δούμε μπροστά μας.
1: Έχει βγει στη δημοπρασία. Έχει βγει στον αέρα. Δεν
0: γι' αυτό λέμε ότι αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμη και όταν θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα έχει να πει ότι το φράγμα ή το Σεπτέμβριο που θα έχουμε ανάδοχο, έχει ανάδοχο.
1: Ακριβώς.
0: Άλλο είναι να έχει ανάδοχο και άλλο ότι θα το κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι διαφορετικό. Μια και θα έρθει όμως Ανδριανός από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα έχουν έρθει για το γνωστό θέμα των μήλων και των αποζημιώσεων.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι σας ρωτάνε αν έχουμε κάποιο νέο, κυρία Αντωνίου.
1: Εγώ ζήτησα να έρθει ο Υπουργός, ο κ. Ανδριανός, σε συνεργασία με τον Γενικό, με τον Γραμματέα μας, τον κ. Κυρανάκη, προκειμένου να θέσει τα νέα τα δεδομένα για ποιο λόγο είχαμε αυτή την καθυστέρηση, γιατί δεν είναι μόνο τα μήλα της Καστοριάς, καταλαβαίνετε.
0: Και λογικά είναι και μια σειρά άλλων προϊόντων.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Είναι μια σειρά άλλων προϊόντων, αλλά κυρίως
0: και σε άλλους νομούς.
1: Και σε άλλους νομούς ακριβώς. Yeah. Οπότε θα δοθούν τα χρονοδιαγράμματα για την πληρωμή και τις αποζημιώσεις της περιοχής μας, την οποία μας ενδιαφέρει εμάς φυσικά, ως Καστοριά, γιατί πάθαμε μια μεγάλη ζημιά το 25 και όπως και το 23 είχαμε την πληρωμή πάλι με πρόγραμμα de minimis, πάλι με πρόγραμμα, ειδικό πρόγραμμα που βγάλαμε τότε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είχαμε τις αποζημιώσεις το 24 και το 25. Έτσι και το 25 από τη ζημιά που ουσιαστικά είχαν οι αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως οι υδροκαλλιέργειες από τον Παγετό, επειδή τις βρήκε σε προανθικό στάδιο από ό,τι είπαν οι γεωπόνοι της περιοχής. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο αγώνα.
0: Δεν είχαν κάνει όμως δηλώσεις ζημιάς και πλήρωσαν είναι μια παράξενη ιστορία.
1: Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι από τη στιγμή που έχουν γίνει και είναι καταγεγραμμένες οι ζημιές, δεν μπορεί κανένας άλλος όμως να πει ότι δεν έγιναν. Ή ότι,
0: ναι, ο κύριος Ανδριανός σας δώσει μια λύση σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή το ξέρει το θέμα. Και πέρσι το Σεπτέμβριο είχαν πάει κάτω στον Ανδριανό ολόκληρη αντιπροσωπεία.
1: Είχαμε πάει και στον Ανδριανό, είχαμε πάει και στον κύριο Τσιάρα, πήγα και στον κύριο Σκινάκη, τον ενημέρωσα. Έχω κάνει πολλές συναντήσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αυτό το ζήτημα. Ευελπιστώ λοιπόν ότι θα έχουμε το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές και για την αποζημίωση από τη ζημιά που πάθανε οι μηλοπαραγωγοί μας το 25.
0: Λοιπόν, μια και είμαστε λίγο στα.
1: Θέλω να πω όμως ότι ο παγετός που έγινε τώρα είναι κανονικά στα, από ό,τι μίλησαμε, γιατί ήρθανε πάλι οι μηλοπαραγωγοί στο γραφείο. Ο παγετός του 26 είναι εντός του κανονισμού.
0: Για το 26 δεν συζητάμε.
1: Μπράβο, είναι εντός του κανονισμού.
0: Εμείς είμαστε για τον με τον παγετό του 25.
1: Παρουσία 25. Όλων των φορέων για τα μήλα, οπότε είμαστε καλυμμένοι για το 26.
0: Όπως έγινε το 26 έπρεπε να γίνει και το 25, αλλά τέλος πάντων. Πάμε λίγο τώρα, μια και είμαστε στα αγροτικά και στον Ανδριανό που έρχεται εδώ, σε ένα θέμα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα στην Καστοριά. Μάλιστα, πρόσφατα είδατε και τον κύριο Αναστασάκη από την Κοινωνιακή Υπηρεσία. Mm-hmm.

0: το πρώτο κρούσμα. Μίλησα κατευθείαν με τον υφυπουργό, τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καβαδά, για το ζήτημα. Δεν είναι μόνο ο νομός της Καστοριάς, τελικά είναι και, η Φλόρινα, όπως καταλαβαίνετε, από αυτό το κρούσμα. Αυτό που προέχει είναι να προστατεύσουμε τα ζώα τα οποία έχουμε στο νομό, άρα δηλαδή τι γίνεται, να προστατεύσουμε τις μονάδες έτσι ώστε να μην έχουμε διάδοση, κύριε Νατσούλη, και αυτό είναι το σημαντικό. Σίγουρα είναι μεγάλο πλήγμα, σίγουρα μας προβληματίζει γιατί εμφανίστηκε.
1: Πώς εμφανίστηκε.
0: Και πώς εμφανίστηκε, κύριε Νατσούλη, γιατί και αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε, και το λέω με τα λόγου γνώσης. Γιατί άκουσα διάφορα
1: υπάρχουν σενάρια.
0: Άκουσα διάφορα πράγματα. Οφείλω να πω ότι οφείλουμε όμως να προστατεύσουμε όλα τα υπόλοιπα ζώα του νομού, τηρώντας απαραίτητα τους κανόνες που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εμφανίζεται αυτή η επιδημία. Δυστυχώς για κάποιους κτηνοτρόφους της περιοχής είχαμε αυτό η καταστροφή. Οι αποζημίωσεις που προβλέπονται με υπουργική απόφαση είναι σχετικά καλές, 250 ευρώ το ζώο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτό, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που οφείλουμε εμείς να διαφυλάξουμε.
1: 250 ευρώ για την αποζημίωση, αλλά για να πάρει ξανά ένα νέο πρόβατο άνθρωπος πρέπει να περάσουν 2 χρόνια.
0: Δεν το συζητώ.
1: Δεν τον αφήνεις να φτιάξει τη νέα του μονάδα αν δεν τελειώσει το κακό.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ευχόμασταν, δεν μας είχε αγγίξει όλο το προηγούμενο διάστημα που βλέπουμε.
1: Όχι, είναι πρωτόγνωρα πράγματα για μας.
0: Την Ελλάδα, γιατί ακούγαμε την Ευρωβουλία και ήταν ένα σοκ πραγματικό πώς βρέθηκε το κρούσμα, το πρώτο, και πώς φτάσαμε να έχουμε 2 μονάδες, σημαντικές μονάδες της περιοχής μας και στο Γέρμα, το οποίο όμως οφείλω να πω ότι ως κυβέρνηση έχουμε υλοποιήσει. Στην πρώτη, θυμάμαι, περίοδο με το Λιάννη, στο φράγμα Νεστορίου, 12 με 10, που βγήκα εγώ βουλευτής, κάναμε τα παράλληλα έργα αναδεσμού. Τώρα υλοποιούμε και ολοκληρώσαμε το αρδευτικό του Γέρμα. Επίσης πήραμε έγκριση για το ΝΑΠΕΤΣ, ώστε να ολοκληρωθεί, να πάρουν 1 εκατομμύριο, έτσι ώστε να γίνουν. Δηλαδή, λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια κτηνοτροφική παραγωγή και να δώσουμε στους κτηνοτρόφους και αγρότες της περιοχής του Γέρμα. Και νομίζω είναι από τις περιοχές που έχουν και φράγμα και παράλληλα έργα αναδασμού και αναδασμό και αρδευτικό δίκτυο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Με 3,5 εκατομμύρια.
1: Θα πάμε
0: άρα
1: σε ένα.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Να το πείτε κράτος, μετά, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Ως κράτος φροντίζουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε και να δώσουμε αξία στα κτηνοτροφικά και στα αγροτικά χωριά όπως είναι η Γέρμα.
1: Ωραία.
0: Από εκεί και πέρα, για το κρούσμα, νομίζω θα μιλήσετε. Εγώ ακούω διάφορα σενάρια.
1: Υπάρχουν σενάρια που
0: ακριβώς
1: δεν μπορούμε να τα πούμε ακόμα στον αέρα,
0: ακριβώς,
1: δεν έχουμε τις αποδείξεις, αλλά
0: ακούγονται
1: πάρα πολλά
0: ακριβώς
1: ενδιαφέροντα σενάρια για την ιστορία. Ένα μικρό διάλειμμα πριν περάσουμε σε ερωτήσεις των ακροατών μας, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε
0: και
1: σε 10 λεπτάκια.
0: Για το πρόγραμμα της Γούνας. Ή δεν θα πούμε.
1: Για το πρόγραμμα της Γούνας θα πούμε, και μάλιστα θα πούμε και την εξέλιξη που ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο συνάδελφός σας.
0: Ήμουν σίγουρη θα με ρωτήσετε γι' αυτό.
1: Γιατί τον είχαμε και χθες εδώ στην εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Λέει όχι 10-20.
0: Μάλιστα.
1: Η Μαρία Αντωνίου τι λέει, συμφωνεί?
0: Θα τα πούμε
1: σε λίγο. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Εκτός αν δεν θέλετε να κάνουμε το διάλειμμα.
1: Όχι, θα το κάνουμε το διάλειμμα. Γιατί χωρίς το διάλειμμα καήκαμε.
0: Καήκαμε.
1: Πάμε στο διάλειμμα και σε 10 λεπτάκια επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με την κυρία Αντωνίου. Η ώρα έχει πάει ήδη 11:55 πρώτα λεπτά.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.

0: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
1: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένα σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 27,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειο.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
7: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Με
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιον κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
2: Εδώ είμαστε και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Μαζί μας πάντα είναι και η Energon. Μελέτες κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες συμπίκνωση πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδοπαίδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια και ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Φιλιότα τον είδου Μιχάλης Κοσλιόπουλος, οι μηχανολόγοι, μηχανικοί μας πάντοτε στο 44104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Μαζί μας πάντα η κυρία Μαρία Αντωνίου, απαντάμε και στις δικές σας ερωτήσεις τώρα. Κυρία Αντωνίου, πάμε στα θέματα αυτά, πάμε στα θέματα της Γούνας, διότι είναι και αυτό από τις 4 Σεπτεμβρίου επίσημα και οι αιτήσεις των γνωπιών για το τρίτο πρόγραμμα. Ερώτηση επίκαιρη και θα συζητηθεί και στην Βουλή μέχρι την Δευτέρα, όπως μας είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος, ζητώντας μια αποκατάσταση του δίκαιου. 10.000 να πάνε 20.000, λέει ο κύριος Κουκουλόπουλος, εκπροσωπώντας βέβαια και τους ανθρώπους από την Σιάτιστα που το ζητούν, όπως το ζητούν και δική μας η γνωστή Επιτροπή των 120. Το ερώτημα είναι, η Μαρία Αντωνίου συμφωνεί, μια και τα εκατομμύρια είναι συγκεκριμένα 17 εκατομμύρια και σύμφωνα με τους υπολογισμούς και 20 να το πάμε χωρίς να αλλάξει το πάνω φράγμα, φτάνουν τα 17 εκατομμύρια. Θέλει η Μαρία Αντωνίου 10 ή θέλει 20?
15: Η Μαρία Αντωνίου προσπάθησε όλο αυτό το διάστημα που κάποιοι τώρα τελευταία θυμήθηκαν τη Γούνα, οφείλω να πω, από τους βουλευτές, ειδικά τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, να ασχολείται με τα θέματα των γονοποιών από τότε που εξελέγει στην Ελληνική Βουλή το 12. Με τότε, ενώ θυμάστε, ήμασταν σε μνημονιακές καταστάσεις, ο μοναδικός, θυμάστε, φόρος που τότε καταργήθηκε στα μνημόνια ήταν ο φόρος πολυτελείας, αν θυμάστε. Ήταν ένα από τα ζητήματα που είχαν τότε ο κλάδος. Άρα λοιπόν, η Μαρία Αντωνίου μαζί με τους συνδικαλιστικούς φορείς έτρεξαν έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή, να ξεκινήσουν και να υλοποιηθούν τα προγράμματα τα προηγούμενα, που επειδή για πρώτη φορά αντιμετωπίσαμε τόσο μεγάλη κρίση στον κλάδο, είχαμε επί πολλά χρόνια σε αναστολή τους εργαζομένους, περίπου 3,5 χρόνια, με ένα προϋπολογισμό γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ για τους εργαζόμενους στον κλάδο, και επίσης 12 εκατομμύρια αρχικά στα προγράμματα τα οποία είχαν υλοποιηθεί από την έναρξη του πολέμου του 22. Οφείλω να πω λοιπόν ότι σταδιακά και βλέποντας όλοι, μέχρι να κάνουμε χαρτογράφηση όλου του κλάδου, αντιμετωπίσαμε διάφορες καταστάσεις. Έτσι το πρώτο πρόγραμμα ξεκίνησε με ένα ποσό κατά αποκοπή 4 χιλιάρικα, αν θυμάστε, στους μικρούς γονοποιούς, το θυμάστε φαντάζομαι στο πρώτο, το επεκτείναμε στο δεύτερο πρόγραμμα και το φτάσαμε στα 10 χιλιάρικα. Έτσι λοιπόν είχαμε καταφέραμε πολύ σημαντικά σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς, οφείλω να πω, και με τα επιμελητηριά μας, Κοζάνης και Καστοριάς, και στο ότι είχαν μείνει κάποιες επιχειρήσεις γύρω στις 80-88 που δεν είχαν λάβει καμία βοήθεια έτσι ώστε να ενισχύσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα από την κρίση που υπέστησε ο κλάδος όλα αυτά τα χρόνια με τη Ρωσία και με την απαγόρευση εξαγωγών των προϊόντων μας στη Ρωσία. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή σε συνεργασία δημιουργήθηκε μια επιτροπή διαπραγμάτευσης, γιατί μιλάμε αφορά μια
2: επιτροπή του τρίτου προγράμματος.
15: Μισό λεπτό. Αφορά λοιπόν περίπου 488 νομίζω επιχειρήσεις.
2: Σε Καστοριά και
15: Σιάτη. Σε συνεργασία και θέλω να ευχαριστήσω θερμά αυτούς τους ανθρώπους της Επιτροπής, από όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, συμμετείχαν από όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς και νομίζω ήταν και ο κύριος Γράβας που ήταν στους 120. Δεν έχω ακούσει κάτι από τον κύριο Γράβα να λέει.
2: Έχετε ακούσει όμως από τον κύριο Μαλεγκάνο, ίσως από τον κύριο Φιλίππου.
15: Οι τρεις, ναι.
2: Που μάλιστα μου στέλνουν και μια μακροσκελή ερώτηση τώρα.
15: Ωραία.
2: Ακριβώς για αυτό το θέμα που συζητάμε, βέβαια. Και για τον μηδενικό τη ζωή. Και ο κύριος Μαλεγκάνος και ο κύριος Φιλιάδης και ο κύριος Φιλίππου. Ναι. Σας την έστειλα στο προσωπικό σας λογαριασμό στο Messenger.
15: Ναι.
2: Να δείτε όλη την τοποθέτηση που κάνουν οι τρεις συγκεκριμένοι επιχειρηματίες.
15: Εγώ δεν είμαι αυτός που θα κρίνω τις επιχειρήσεις, ούτε ξέρω τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης. Είναι προσωπικά.
2: Κάνω μια ανάλυση για τον περίφημο μηδενικό τζίρο, στον οποίο έχουν φτάσει να παίρνουν το ελάχιστο και όχι
15: σεβαστό. Αλλά
2: το εικοσάρικο τέλος πάντων.
15: Οφείλω να πω, κύριε Νατσούλη, αυτά που άκουσα από τις τόσες φορές διεκδικήσεις από τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ότι εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Είμαστε Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είμαστε Υπουργείο Αποζημιώσεων. Κατανοητό η ζημιά που πάθανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μικροί.
2: Πάντως, αν δεν αλλάζουν τα ποσά, αντί να πάρουν 10, ας πάρουν 20. Δεν έγινε και κάτι. Από το να μείνουν αδιάθετα χρήματα, ίσως.
15: Κάποιος έχουν κάνει ένα σχεδιασμό. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης υλοποίησε ένα σχεδιασμό για τις 488 επιχειρήσεις για να είναι ένα πιο δίκαιο πρόγραμμα για όλους.
2: Ναι.
15: Ο άλλος, ο οποίος έχει 20-25 εργαζόμενους και θα πάρει, ας πούμε, το ανώτοπο ποσό είναι μέχρι 100.
2: 100.000.
15: Αυτός,
2: ναι,
15: επίσης λέει ότι εμένα είναι άδικο να πάρω 100.
2: Ναι, γιατί αρχικά υπήρχαν, ναι, και αιτήματα είμαι για 300.000.
15: Ακριβώς. Γιατί εγώ είμαι ο επιχειρηματίας ο οποίος δίνει δουλειά στους εργαζόμενους.
2: Ενώ ο άλλος δεν έχει τίποτα.
15: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή την
2: μάχη.
15: Γι' αυτό δημιουργήθηκε η αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης να βάλει τα δεδομένα των επιχειρήσεων.
2: Η οποία έκλεισε τις εργασίες, τις έβγαλε και δελτίο τύπου ότι η δική μας δουλειά ολοκληρώθηκε.
15: Ακριβώς. Η δική τους δουλειά λοιπόν ήταν να πείσουμε τους υπουργούς ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα τρίτο πρόγραμμα, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να πάρουν καμία βοήθεια. Γιατί για χύψη λόγους ή με τους κάδιπ είχαν προβλήματα, είτε είχαν μικρή αύξηση από φαινόταν κάποιο τζίρο, γιατί κάναν κάποιες προφανώς πολύ γρήγορες πωλήσεις που, τέλος πάντων, για διάφορα ζητήματα τα οποία δεν είμαι εδώ σε θέση να αναλύσω εγώ τα ζητήματα. Εγώ η δικιά μου η προσπάθεια είναι να εξασφαλιστεί ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα δώσει, θα κρατήσει, θα διατηρήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, προκειμένου να μην αφανιστεί τελείως η γονοποιία, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν που μπορούν, είμαστε γνωστοί στο παγκόσμιο γίγνεσθε μέσω αυτού του εξαιρετικού προϊόντος της Γούνας, και οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο, και πρέπει να δούμε και τα θέματα του πρωτογενή τομέα της Γούνας, που ήδη δουλεύουμε σε αυτά πάρα πολύ με τους αντίστοιχους συνδικαλιστικούς φορείς, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Είναι εφαρμόδο.
15: Έχουμε κάνει δηλαδή πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και εγώ προσωπικά σε συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και νομίζω ότι καταφέρουμε πράγματα, και σε αυτό που προσπαθούμε, έχοντας την πρωτοβουλία του κυρίου Παπασταύρου, του Υπουργού Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε εξαίρεση σε κάποια πράγματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τα γονοφόρα. Άρα λοιπόν, και άλλα πράγματα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε, ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα, θα τα ανακοινώσουμε καιρό. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τι μπορεί να έχει κάθε επιχείρηση.
2: Εσείς δέχεστε το αποτέλεσμα εγώ που έβγαλε δέχομαι, το, η Επιτροπή εγώ, του Τρίτου Προγράμματος.
15: Ακριβώς, το κάναν, διαβουλευτήκανε, συνεργαστήκανε με τα αρμόδια τα επιμελητήρια.
2: Βγάλαν τις αποφάσεις, βγάλαν το σχέδιο.
15: Εννοείται,
2: τους.
15: Μακάρι, εννοείται να πάρουν παραπάνω. Για ποιο λόγο να μην πάρουν παραπάνω. Μακάρι να μπορέσουμε, αλλά με δεδομένο τα 17 εκατομμύρια που εξασφαλίσαμε, θέλω να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη που συμμετείχε με 3 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη διαδικασία, καταφέραμε να γίνει περίπου ένα τέτοιο σχέδιο. Μακάρι να περισσέψουν από αυτά τα 17 και να ξαναδούμε αν μπορούμε να μάλιστα. πάμε αυτή τη χρηματοδότηση. Αλλά έχοντας ως δεδομένο από ό,τι μου λέει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ότι είναι 17 εκατομμύρια και είναι περίπου 488 επιχειρήσεις, πάει αναλογικά. Ναι. Με βάση ας πούμε την προσπάθεια που κάνει
2: βέβαια,
15: κάθε
2: θα
15: επιχείρηση.
2: Δούμε πόσοι θα κάνουν στο τέλος τις αιτήσεις, γιατί και αυτό αλλά είναι ένα ζήτημα. Γιατί
15: ναι,
2: υπάρχει
15: ακριβώς.
2: υποχρέωση διατήρησης επιχείρησης για 2 χρόνια. Κάποιοι βγαίνουν στη σύνταξη.
15: Μα
2: κάποιοι
15: ακριβώς.
2: είναι σε άλλα προγράμματα
15: και έχουν πλαφωνάρει το
2: και δεν θα συμφέρει να πάνε σε αυτό.
15: Άρα λοιπόν, ναι. μην προδικάζουμε κάτι. Ναι. Ξεκινάμε έτσι, γιατί δεν ξέρουμε
2: και βλέπουμε
15: σωστά,
2: που θα πάμε.
15: Και βλέπουμε που θα πάμε. Ωραία. Και πώς μπορεί να ξαναγίνει. Και να, το ζήτημα όμως, αυτό που μου είπανε.
2: Ας έρθει 4 Σεπτεμβρίου με το καλό να δούμε τις αιτήσεις. Και...
15: να ξεκινήσουν οι αιτήσεις. Και επίσης αυτό που λέω πάντα είναι ότι είμαι εδώ. Ανοιχτές οι πόρτες σε όλους να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε κάτι καλύτερο για ναι. τον κλάδο, για τους εργαζόμενους. Τρέχει ειδικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους στη Γούνα που μόνο εδώ γίνεται, στην Καστοριά. Ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που επιδοτεί 550 ευρώ συν τις ασφαλιστικές και τις καλύψεις. Νομίζω είναι γύρω στο 1.000
2: για
15: κάθε
2: εργαζόμενο.
15: Γι' αυτό
2: το θέμα μου είπαν νωρίτερα, θα έρθουν να σας βρουν λίγο στο γραφείο σας κάποιοι, ναι. γιατί γίνονται κάποια παράξενα λέει, πράγματα εκεί. Το τι θα σας πούν, έχετε ήδη κανονίσει, μας είπαν κιόλας, ραντεβού. Για να δούμε.
15: Λοιπόν.
2: Θα έχει ενδιαφέρον τι θα σας πούν προσωπικά
15: άρα,
2: οι άνθρωποι.
15: Αυτό πιστοποιεί
2: αυτοί.
15: Αυτό που λέω, ότι είμαι ανοιχτή και δεν έχουμε τα πάντα έτσι ώστε
2: όχι,
15: να βοηθήσω.
2: Όχι, όντως μας το είπαν ότι έχουμε ήδη ραντεβού για αυτό το θέμα με την κυρία Αντωνίου. Νωρίτερα πριν από εσάς, είχαμε ένα θέμα για την Εγνατία. Και βλέπω ότι το ρωτάνε πάρα πολύ εδώ. Mm-hmm. Βλέπετε τι γίνεται στην Εγνατία με τη μία λωρίδα σημειωτών στις σύραγες, mm-hmm. με ό,τι πρόβλημα έχει, αλλά τα διόδια κανονικά. Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τη σύμβαση της πυρασφάλειας στις σύραγες και τα έργα, mm-hmm. θα κρατήσουν, λέει η σύμβαση, 5 χρόνια, 60 μήνες συγκεκριμένα, λέει, συν όσο χρειαστεί. Πού θα πάμε, κύριε Αντωνίου?
15: Επειδή το έθεσα και εγώ στον Υπουργό όταν βρεθήκαμε τελευταία.
2: Ή θα πρέπει να μας κόψετε τα διόδια ή κάτι άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λοιπόν. Έχουμε ένα δρόμο για να κινούμαστε και προς Θεσσαλονίκη και προς Γιάννηνα, που είναι και το σπουδαιότερο πρόβλημα. Που καταλαβαίνετε πόσο για μας αυτές οι περιοχές είναι. Τι να πω, είναι πιο πολύ. Πολυφορεμένες, να το πω έτσι, περιοχές για την Καστοριά. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
15: Όπως πολύ σωστά, όπως σας το θέτουν οι πολίτες, έτσι και εγώ το έθεσα στον Υπουργό, γιατί το βιώνω και πηγαίνω Θεσσαλονίκη
2: πετάω. Το βιώνω και εσείς,
15: ακριβώς. Όλοι μας το βιώνουμε.
2: Ακριβώς.
15: Αλλά εννοείται ότι η Εγνατία είναι ένας δρόμος που υλοποιήθηκε πριν 20 χρόνια.
2: Ναι. Που θα έπρεπε, λέει ο κύριος Κολοβός, το είχαμε νωρίτερα, αυτά να ήταν από την πρώτη μέρα η πυρασφάλεια. Ουσιαστικά θα έπρεπε να υπάρχει από την πρώτη μέρα. Άσχετα το τι έγινε στην πορεία.
15: Τώρα. Λέω ότι υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος κατασκευάστηκε πριν αρκετά χρόνια. Ναι. Άρα αυτός ο δρόμος οφείλουμε να συντηρήσουμε και να εξασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια των ανθρώπων που διέρχονται. Όσον αφορά το κομμάτι των διοδιών, δεν μπορεί να μεταβάλει το δημόσιο μονομερός, καθώς κάτι θα ενεργοποιούσε ρήτρες αποζημιώσεων, όπως καταλαβαίνετε. Ουσιαστικά το Υπουργείο, επειδή έχει παραχωρησιούχο στην Εγνατία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
2: Η Τέρνα.
15: Οφείλει από τη μια να γίνουν οι απαραίτητες αυτές διεργασίες. Μια προοπτική, από ό,τι μου είπε ο Υπουργός, ήταν να κλείσει τελείως η Εγνατία για να γίνουν όλα αυτά τα έργα.
2: Να κλείσει ένα ολοσχερός
15: για να γίνουν τα απαραίτητα έργα, τα οποία συντήρησης, και επίσης αυτά που χρειάζονται για την ασφαλή διέλευση των οδηγών. Αυτό όμως καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να οδηγήσει.
2: Ειδικά
15: γι' αυτό επιλέχθηκε.
2: Για τα βιτιοφόρα γίνεται περισσότερο τώρα.
15: Γι' αυτό
2: ιστορία.
15: Καταλαβαίνετε, επιλέχθηκε αυτή η μονοδρόμηση ουσιαστικά της Εγνατίας προκειμένου να ολοκληρωθούν σταδιακά.
2: Κόψτε τα διόδια. Αυτό. Φτιάξτε ένα νόμο να κόψετε τα διόδια. Όσο χρόνο διαρκεί αυτή η ιστορία. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτά τα κομμάτια τουλάχιστον.
15: Το έχω θέσει και εγώ στον Υπουργό αυτό το ζήτημα. Και,
2: να επανέλθουμε σε αυτό.
15: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό η παραχώρηση και η χρήση της Εγνατίας ήδη έχει πάει στον παραχωρησιούχο και οι μονομερείς ενέργειες από πλευράς του κράτους μπορεί να δημιουργήσει πλέον πολλά, πολλά
2: ερωτήματα. Ναι, μέχρι που να λυθεί η σύμβαση. Ναι, τα εξηγήσαμε και νωρίτερα αυτά. Λοιπόν, άλλη ερώτηση εδώ από τους ακροατές μας. Έχει ακουστεί ότι θα γίνει εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών στην Καστοριά. Αληθεύει?
15: Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
2: Δεν έχετε κάτι υπόψη?
15: Δεν έχω κάτι ενημέρωση.
2: Προσωπικό το επόμενο ζήτημα που βάζει ο επόμενος ακροατής μας, ο οποίος βγήκε, όπως μας λέει, στη σύνταξη το 16, είναι 62 χρονών τότε, με πρόβλημα κιόλας στα χέρια, 7.319 αίσθημα, βαρέα, παίρνει σύνταξη μόλις 348 ευρώ. Με τη συντάξη, επειδή έρχεται και η ΔΕΘ, θα κάνετε κάτι, ρωτάει.
15: Ήδη
2: η συντάξη είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό.
15: Ήδη έχουμε κάνει πράγματα, ήδη προσπαθούμε να φέρουμε το επίπεδο των συντάξεων στο προ-τσίπρα επίπεδο με τον νόμο Κατρούγκαλο, ναι, και την προσωπική διαφορά. Τώρα είναι κάτι ειδικό, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω, κύριε Νατσούλη, το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Λέω μήπως ξέρετε κάτι από το πακέτο της ΔΕΘ. Θα έχουμε κάποια αύξηση, θα έχουμε κάτι καλύτερο για τις συντάξεις, για τους ανθρώπους?
15: Πολύ σύντομα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τι μέλη γενέστε. Οπότε δεν είναι δικιά μου δουλειά να ανακοινώνω τι θα γίνει με τις συντάξεις σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε.
2: Και μια και μιλούσαμε και για γονοποιούς νωρίτερα.
15: Αυτό που οφείλω να πω όμως είναι ότι οι συντάξεις αυξήθηκαν και έχουν ουσιαστικά δίνεται ένα μεγαλύτερο επίπεδο στους αυτούς τους ανθρώπους κάθε χρόνο και επίσης έχουμε σταδιακά προσπαθήσει να, όπως είδαμε με τις συντάξεις χειρίας που ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για τις χείρες, που ήταν ένα μεγάλο ζήτημα και πέρασε με μονοθετική ρύθμιση τελευταία στη Βουλή. Ένα ζήτημα το οποίο, όπως είπε η Υπουργός, έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού κλάδου, να διασφαλίσουμε αυτά τα 500 εκατομμύρια που χρειαζόταν για να ουσιαστικά επανέλθουν οι συντάξεις χειρίας από που είχαν
2: προβληθεί. Ναι, αυτό θα φανεί κιόλας από αυτήν την, από 26 του μήνα, από αύριο που παίρνουν τη συντάξη οι άνθρωποι. Θα το δουν αύριο την αύξηση για τις συντάξεις χειρίας.
15: Σταδιακά όλα αυτά τα μνημονιακά και τα μέτρα που πήρε στις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλο επανέρχονται στην κανονικότητα. Φυσικά χωρίς να δημιουργούμε θέμα δημοσιονομικό στη χώρα, γιατί καταλαβαίνετε δεν θέλουμε να ξαναπεράσουμε ποτέ αυτά τα οποία περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία, κύριε Νατσούλη.
2: Ένας πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Γονοποιών μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ που λέει ότι και οι γονοποιοί που πρόσφεραν τόσα πολλά στην οικονομία, συνταξιούχοι τώρα, θα έπρεπε και ήδη για ένα ευχαριστώ να ενταχθούν κάτι, να πάρουν κάτι και αυτοί ως μια βοήθεια. Γιατί και αυτοί κάποτε αναγκάστηκαν να κλείσουν τα γοναρά δικά τους βιαίως. Mm-hmm. Άλλο μήνυμα. Τρένο και υδροπλάνα, δεν ακούσαμε κάτι. Είπαμε για αεροπλάνα, είπαμε για άλλα. Τρένο και υδροπλάνα, έχετε κάποιο νέο?
15: Κοιτάξτε να δείτε, τα υδροπλάνα ήδη ξεκίνησαν.
2: Ναι, νομίζω ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις εδώ.
15: Πέρα, αυτό
2: στο
15: αφορά
2: πρόγραμμα της περιφέρειας για τις λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας.
15: Αυτό νομίζω έχει αναλάβει ο κ. Σαμανατίδης να κάνει ένα πρόγραμμα για τις λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε.
2: Φαίνεται όμως ότι γενικά δεν
15: υδροπλάνα
2: προχωράει πάρα πολύ γρήγορα στην Ελλάδα η υπόθεση υδροπλάνο, πέρα από κάποια νησιά. Βλέπω στην υπηρετική χώρα υπάρχουν δυσκολίες. Ακόμη και στα Γιάννα που υποτίθεται ήταν πιο μπροστά και εκεί δεν και ακόμα.
15: Θέλει μια. Και νομίζω ότι.
2: Δεν τραβάει πολύ η ομάδα σε αυτό.
15: Θα κάνει ό,τι τα απαραίτητα έτσι ώστε να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν, γιατί χρειάζονται κάποιες αδειοδοτήσεις για να καταλαβαίνετε στις λίμνες τις δικές μας. Ευελπιστώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σύντομα θα έχουμε και αυτό το μεταφορικό μέσο στην περιοχή.
2: Για τρένο υπάρχει κάποια ή έχει παγώσει εντελώς αυτή η ιστορία?
15: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω.
2: Θυμάστε παλιά τι έλεγε ο Αλέξης?
15: Ναι, και τι έκανε ο Αλέξης?
2: Το λιμάνι της Τεριάς.
15: Θυμάμαι και τι έκανε ο Αλέξης μετά από το λιμάνι της Τεριάς. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι έκανε ο Αλέξης που έκλεισε τις τράπεζες. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν έταζε 12 δις στον ελληνικό λαό για να πάρει την κυβέρνηση. Ότι θα χτυπούσε τα ταούλια και θα χορεύαν οι αγορές. Αυτά όλα τα θυμόμαστε, αλλά προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε. Γιατί εμείς έχουμε μάθει να πορευόμαστε.
2: Τον έχετε αντίπαλο πάλι τώρα.
15: Έχουμε μάθει να πορευόμαστε με το είπαμε, τι είπαμε, τι κάναμε και τι προοπτική μπορεί να δώσουμε σε αυτή τη χώρα και από άποψη εξοπλισμών, ενίσχυσης της οικονομίας μας, ενίσχυσης της εθνικής άμυνάς μας, ενίσχυσης της εξωτερικής πολιτικής, με όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, με την ΑΟΖΙΣΤΕ, με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, με όλα τα δεδομένα, τα χαροταξικά μας πάρκα. Άρα λοιπόν δουλεύουμε για να ισχυροποιήσουμε την Ελλάδα και πιστέψτε με, επειδή συμμετέχω σε ένα διεθνή οργανισμό ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εγώ και δύο συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η ισχυροποίηση της Ελλάδας φαίνεται σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα γίνεται ισχυρή και αυτό που πρέπει να προβάλλουμε πλέον από εδώ και πέρα, και πιστεύω ότι θα το βάλει και σαν ο Πρωθυπουργός, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, είναι το δημογραφικό, και πρέπει να κάνουμε την Ελλάδα μεγάλη ξανά.
2: Για να δούμε.
15: Να ξανακάνουμε την Ελλάδα μεγάλη.
2: Τα περιφερειακά πανεπιστήμια, λέει ο φίλος, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης, έχουν τους λιγότερους φοιτητές. Μετά τα ιδιωτικά έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Τι γίνεται με αυτό?
15: Θα ξαναδείτε.
2: Όντως, θα μπουν τώρα δυναμικά. Βέβαια, κάποια ιδιωτικά τους πήραν τις άδειες πίσω, αλλά...
15: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ισχυροποιείται και έχουμε πολύ περισσότερους φοιτητές. Ήδη πηγαίνουν πολύ ψηλά και στις διεθνείς στα ranking το Πανεπιστήμιο είναι ένα νεοσύστατο.
2: Σαν ποιότητα σπουδών, κανείς δεν έχει διακρίσεις, όχι απλά πάει καλά.
15: Πολύ σωστά. Ναι. Από εκεί και πέρα, πλέον έχουμε εγκαινιάσει το προηγούμενο περίοδο το κάμπους του Πανεπιστημίου, που δεν είχαμε κτίρια, καταλαβαίνετε. Εδώ στην Καστοριά ήδη ξεκινάμε τις φοιτητικές εστίες, ένα πολύ μεγάλο project με ΣΔΙΤ. Είμαστε στη διαδικασία.
2: Δίπλα ακριβώς από τα πανεπιστήμια θα χτιστούν οι φοιτητικές εστίες.
15: Οι φοιτητικές εστίες και το εστιατόριο, δυναμικότητας περίπου 400 από ό,τι θυμάμαι ατόμων. Άρα λοιπόν δημιουργούμε τις υποδομές σε ένα νέο πανεπιστήμιο όπως είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
2: Οι φοιτητικές εστίες θα είναι 150 κλινών, αν δεν κάνω λάθος.
15: 150 κλινών, ακριβώς. Ναι. Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές για να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους. Από τη στιγμή που ανεβάλλεται το επίπεδο των πανεπιστημιακών μας τμήματων, αυτό που τι θέλουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε υποδομές για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε περισσότερους φοιτητές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σίγουρα για κάθε πατέρα και κάθε οικογένεια το να σπουδάσει ένα παιδί μακριά από εκεί που κατάγεται είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Θα βοηθάμε λοιπόν με τις υποδομές έτσι ώστε να εξελιχθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι από τα πανεπιστήμια που θα μας βάλουν τα γυαλιά.
2: Συνεχίζονται να έρχονται ερωτήσεις για τα μήλα. Παιδιά, το απαντήσαμε νωρίτερα, ίσως δεν ήσασταν στην κουβέντα. Έρχεται ο κύριος Ανδριανός.
15: Ακριβώς.
2: Στην Καστοριά. Ξαναπείτε την ημερομηνία, κύριε Αντωνίου.
15: 2 Σεπτεμβρίου.
2: 2 Σεπτεμβρίου ο κύριος Ανδριανός θα μιλήσει για αυτό το θέμα στην Καστοριά, μαζί με όλα τα υπόλοιπα βέβαια που αφορούν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Μια ακόμη ερώτηση που μας... είναι Δημότης Άργους. Μας έβγαλαν κάρτα ελευθέρας για τα διόδια της Αλβανίας. Πληρώνουμε για να πάμε Θεσσαλονίκη με μια λωρίδα. Πολλοί κόσμος, κύριε Αντωνίου, το έχει άχτη αυτό.
15: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Το ξέρω.
15: Το
2: έχει καημό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
15: Ακριβώς, το βιώνω και εγώ. Και μάλιστα δημιουργούνται και τεράστιες ουρές.
2: Ωραία.
15: Είναι μια δύσκολη περίοδο ουσιαστικά. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει, γιατί αυτό που μου είπε ο Δήμας, δεν είναι δυνατόν μέσα, να έχουμε λακκούβες μέσα και να έχουμε ατυχήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Άρα πρέπει ουσιαστικά να προσέξουμε πάνω απ' όλα την οδική ασφάλεια των πολιτών, πάνω απ' όλα τον πολίτη, πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, έτσι ώστε να γίνουν τα απαραίτητες εργασίες στην Εγνατία. Και σας είπα, η λογική άλλη ήταν να κλειστεί τελείως, να πάμε από τους παλιούς δρόμους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά προτιμήθηκε ναι μεν αυτή η ταλαιπωρία των ανθρώπων, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα και υποδομή, έτσι ώστε ο δρόμος της Εγνατίας να παραμείνει ένας ασφαλής δρόμος.
2: Και μια πορεία που έχει εδώ και ένας ακόμη φίλος, γιατί τα εστίρια για Αθήνα από Θεσσαλονίκη είναι πιο φθηνά από ότι είναι από την Καστοριά? Με τα αεροπορικά φαντάζομαι.
15: Εξαρτάται τη μέρα, γιατί ξέρετε οι τιμές
2: μέρα, ώρα, εταιρεία,
15: πότε θα τα κλείσετε, όλα αυτά εξαρτούνται. Εξαρτάται δηλαδή, αν κλείσετε ένα εισιτήριο πριν 3 μήνες για μια πτήση, θα το βρεις πολύ πιο φθηνά. Όταν προφανώς έχουν μείνει πολύ λίγες θέσεις, οι τιμές τους ανεβαίνουν. Αυτά είναι γνωστά. Μπορεί, ας πούμε, και από Θεσσαλονίκη να κλείσω εγώ αύριο και να βρω 250 ευρώ το εισιτήριο. Ανάλογα. Καταλαβαίνετε.
2: Σας ρωτάνε και για την φίλη σας, την κυρία Μιχαήλη, αν συμφωνείτε με τις δηλώσεις. Λέει ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε οικογένειες δύο γονέων. Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Α, είναι τα τελευταία ίσως που έγιναν και οι παρεξηγήσεις.
15: Ναι.
2: Πώς θα είναι η οικογένεια του μέλλοντος, μια και είπατε για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό.
15: Εγώ λέω ότι αυτό που πρέπει να δώσουμε ως λογική στην επόμενη κυβερνητική μας προσπάθεια, στην επόμενη, έχουμε ενισχύσει την άμυνά μας, έχουμε ενισχύσει την εξωτερική πολιτική, έχουμε ενισχύσει την οικονομία, έχουμε μειώσει ανεργία από 18 στο 8 στην Ελλάδα, έχουμε δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, έχουμε, μπαίνουμε σε πολύ δυνατά στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, AI εργοστάσια. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι όντως να ενισχύσουμε την Ελλάδα με πληθυσμό και με κόσμο. Να βοηθήσουμε τις οικογένειες να γίνουν μεγαλύτερες. Αυτό.
2: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα για να περάσουμε αυτό το όμορφο, πιστεύω.
15: Θα έχουμε όμως πολλές, φαντάζομαι, συνεντεύξεις τώρα με όλα αυτά που σας ανακοίνωσα.
2: Έχουμε τρεις επισκέψεις, παιδιά, το επόμενο διάστημα που θα μας δώσουν πολύ τροφή για συζήτηση.
15: Παρασκευή, Τρίτη.
2: Παρασκευή, επαναλαμβάνω, έρχεται
15: η κυρία
2: Κεφαλογιάννη.
15: Ακριβώς.
2: Μία του μηνός έρχεται ο κύριος Θεοδωρικάκος.
15: Ακριβώς.
2: Και δύο του μηνός, Σεπτεμβρίου, έρχεται ο κύριος Αδριανός. Λοιπόν,
15: αρκετά πράγματα.
2: Αρκετά πράγματα. Και αυτή και την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα να τα πούμε.
2: Ήταν ωραία από κοντά για να απαντήσουμε και στους φίλους.
15: Για να απαντήσουμε και στους φίλους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά να έχουμε.
2: Και να έχουμε και την άνεση του χρόνου. Ωραία.
15: Καλημέρα όλοι.
2: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Αντωνίου και εμείς θα πρέπει να πάμε για το επόμενο διαφημιστικό μας και σε 10 λεπτά να τα ξαναπούμε και με τα υπόλοιπα για τη σημερινή μέρα. Η ώρα έχει πάει ήδη 12 και 25 πρώτα λεπτά.
16: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
17: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
16: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
17: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
18: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
17: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
18: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
19: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
20: Στιβαρές πόρτες.
19: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
20: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής. Όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
19: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
20: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
19: Good Design by Nikou.
20: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
19: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
21: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
19: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
21: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
19: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
21: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
19: Οι εγγραφές άρχισαν.
22: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
23: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
24: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
25: Αντένες FM 93,6.
26: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 12:30.
19: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
27: Ένας χρόνος χαρές.
19: Ένας χρόνος αγωνίες.
27: Ένας χρόνος επιτυχίες.
19: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
27: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
19: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
27: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
19: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
27: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
19: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
27: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
19: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
27: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
19: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
27: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
19: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
27: Σας περιμένουμε.
19: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
28: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτήν την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 29,6 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
29: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
1: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
0: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
1: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
0: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
1: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
30: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
31: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων. όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
25: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Ελένα.
1: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, ρε.
1: Σήμερα, ρε, σαν ρεπό μου φάνηκε.
0: Ρεπό σου φάνηκε σήμερα.
1: Σαν ρεπό.
0: Ρε άτιμο, ρε άτιμο.
1: Μισό ρεπό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Γιατί εντάξει, είχα και τα τηλέφωνα έξω.
0: Ωραία, συνεχίζω.
1: Μισό ρεπό. Λοιπόν, θα πάμε Αγκίστρι, παιδιά μου, τέτοια ώρα κιόλα, σε καλύτερη ώρα. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και αυταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες και πρέπει να τις εντάξουμε στη διατροφή μας, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τώρα ειδικά για καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι σαν κανελόνια αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την υπέροχη αυλή μας, όσο προλαβαίνουμε ακόμα, ο καιρός ακόμα είναι ωραίος. Να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Και με αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε και θέση εργασίας στο Αγκίστρι. Ζητούμε άτομο για το σέρβις. Οπότε όσοι και όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλείτε στο 29747 ή στο 6987-880369 για τη θέση εργασίας, για τη θέση του σέρβις επαναλαμβάνω. Μας βρίσκεται στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, παιδιά μου, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery, delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Walt. Εντάξει τώρα.
0: Walt.
1: Ή τηλεφωνικά. Δεν μπορείτε τις εφαρμογές, δεν μπορείτε καν να τις προφέρετε σαν εμένα. 29-7-47, παιδιά. 29-7-47, Αγκίστρι. 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και με την κυρία Αντωνίου κάτι που μας έστειλαν εδώ οι κύριοι Φιλίππου, Φιλιάδες και Μαλεγκάνος. Θυμίζω ότι το θέμα των, το θέμα του δεκαχίλιαρου φέρνει στην Βουλή ο κύριος Κουκουλόπουλος, ζητώντας να γίνει 20.000. Τι γράφουν λοιπόν οι τρεις που μας έστειλαν και το μεταβιβάσαμε και στην κυρία Αντωνίου, μάλιστα. Όσοι επικαλούνται το πρόσχημα ότι ορισμένες μικρές επιχειρήσεις δεν είχαν τζίρο τα τελευταία χρόνια, αγνοούν σκόπιμα την φορολογική πραγματικότητα, το αν μια επιχείρηση είναι ενεργή και υπαρκτή, αποδεικνύεται αποκλειστικά από την επίσημη φορολογική της δήλωση, το καθοριστικό σημείωμα Ε3 και την κατάσταση των βιβλίων της και όχι από τον όγκο των τιμολογίων πώλησης λόγω των αντικειμενικών κριτηρίων και του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Όλες οι ατομικές αυτές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με δηλωμένα καθαρά εισοδήματα που ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ ετησίως. Εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης και της απουσίας τζίρου, οι βιοτέχνες αδυνατούν αντικειμενικά να καταβάλουν αυτούς τους εξοντοτικούς φόρους στο τέλος επιτιδεύματος, το τέλος επιτιδεύματος και τις ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να χρεώνονται καθημερινά προκειμένου να κρατούν τις επιχειρήσεις τους τυπικά ανοιχτές. Πώς είναι δυνατόν μια επιχείρηση που επιβαρύνεται με φορολογικές υποχρεώσεις και συσσωρεύει χρέη στο κράτος να θεωρείται ανενεργή? Η απουσία πωλήσεων σε μια περίοδο πλήρους εμπάργο δεν σημαίνει ανυπαρξία, αλλά αποδεικνύει το βάθος της καταστροφής. Το να χρησιμοποιείται η αδυναμία αυτή ως πρόσχημα για τον αποκλεισμό τους αποτελεί προσβολή στη λογική και διπλή αδικία απέναντι σε ανθρώπους που πνίγονται στα χρέη για να κρατήσουν τα βιβλία τους ανοιχτά. Αυτά αναφέρουν λοιπόν ο κ. Φιλίππου, ο κ. Φιλιάδης και ο κ. Μαλεγκάνος. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, Χελένα.
1: Ναι, λοιπόν, θα πάμε αβοκάντο και μετά throwback. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Φυσικά για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι. Δεν το συζητώ, τα λατρεύουμε, μας αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά δεν πάμε μόνο για αυτά αβοκάντο. Πάμε για τα snack μας. Τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake. Όλα μας τα snack με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη. Το λέω και για εσάς που δεν πρέπει να φάτε, αλλά και για τα παιδάκια σας που ψάχνετε υγιεινές επιλογές αλλά πάρα πολύ νόστιμες. Αυτά τα σνακ θα βρείτε στο αβοκάντο για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της μέρας. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς μας χυμούς επίσης θα πάμε αβοκάντο, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας, όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας. Και πού δεν κάνουν καλό τα ginger shots? Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Robbie Beck, the first time. Εδώ είμαστε για πολύ λίγο ακόμα.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά φτάνουμε στο τελευταίο μας τέταρτο.
1: Throwback.
0: Πέρσι τέτοια μέρα τι είχαμε άραγε.
1: Τον κύριο Τσούκα.
0: Μπα.
1: Τι κάνει ο κύριος Τσούκας, καιρό έχουμε να τον έχουμε.
0: Προχθές που πήγαινα τον διάδοχο να κάνει μπάνιο στη λίμνη.
1: Ναι.
0: Ήταν σε παραλιακό κέντρο και με προσκάλεσε.
1: Ναι.
0: Να χτυπήσουμε κανένα δυο πιτόγυρα.
1: Ναι. Αλλά. Τι αλλά.
0: Εγώ έπρεπε να πάω τον.
1: Εντάξει, και ότι.
0: Αλλά μου υποσχέθηκε ότι θα βγούμε για πιτόγυρα επόμενη φορά.
1: Πιτόγυρο, ε.
0: Πιτόγυρο. Και τι έχω άλλο. Αυτό το έχω ξαναπεί, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν είχα εκείνη την ώρα, δηλαδή θα πήγαινα μα την Παναγία, σου λέω.
1: Γιατί δεν τον άφησες και να πας και εσύ.
0: Αυτό
1: δεν
0: το σκέφτηκα μετά.
1: Γιατί πόσο ώρα θα έκανες να τον πας, δηλαδή.
0: Μετά έπρεπε να πάω χωριό οπωσδήποτε.
1: Α, είχες και χωριό.
0: Είχα
1: μετά.
0: Χωριό υποχρεώσεις να ταΐσω τα κατάκια μου, τα πουλάκια μου κτλ. Και έπρεπε να πάω και χασάπι Γέρμας Φάρμ.
1: Α, ναι.
0: Έμα.
1: Όχι, είχες πολλά.
0: Είχα πολλά. Δεν γινόταν με τίποτα. Έτσι, των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο.
1: Γιατί πιστεύεις ότι είχαμε τον κύριο Τσούκα πέρυσι?
0: Πάντως όχι για να φάμε για πιτόγυρα.
1: Για τις αναστολές.
0: Για τις αναστολές, έλα ρε.
1: Φέρεις τέτοια καιρό στις
0: αναστολές. Εποχές,
1: ωραίες. Μου έχουν λείψει και εμένα.
0: Μου έχουν λείψει και
1: εμένα. Οποία σύμπτωση είχαμε τον κύριο Κολοβό.
0: Πλάκα με κάνεις. Και πέρυσι τέτοια μέρα.
1: Ναι. Πέρυσι τον είχαμε για μια ερώτηση που ήρθε μεταξύ άλλων για την κυρία Αντωνίου. Ναι, τον είχαμε για τη μονάδα καύση σκουπιδιών στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ω, τι λες.
1: Και δεν ξέρω τι απάντησε και η κυρία Αντωνίου. Δεν μπορούσα να ακούσω εκείνη τη στιγμή.
0: Ότι δεν είναι κάτι υπόψη της ότι για τέτοια μονάδα στην Καστοριά τουλάχιστον.
1: Και είχαμε και τον κύριο Κιωσέ γιατί για το θάνατο του Κώστα Σαμαρά. Ένας χρόνος από το θάνατο.
0: Ένας χρόνος από τον Κώστα Σαμαρά.
1: Κώστα Σαμαρά.
0: Πίστευτο.
1: Αυτά.
0: Κώστα.
1: Αυτά, παιδιά μου.
0: Αυτά. Τα ολίγα πέρσι.
1: Από αυτή την περσινή μέρα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Όταν βγούμε με τον κύριο Τσούκα, άκου τώρα.
1: Θα έρθω κι εγώ.
0: Ναι. Εσύ τι, να
1: και
0: με ελέγχεις. Δεν κατάλαβα.
1: Να δω τι θα φας.
0: Όχι, να στα πω από τώρα τι θα φάω.
1: Ναι, για πες.
0: Θέλω δύο πιτόγυρα,
1: ναι.
0: Τα οποία θα περιλαμβάνουν. Την πίτα από κάτω, έτσι.
1: Ναι.
0: Λαδωμένη.
1: Λαδωμένη.
0: Όποιος τρώει αλάδο την πίτα σε πιτόγυρο δεν ξέρει να τρώει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λαδωμένη. Πάνω στη λαδωμένη πίτα,
1: ναι.
0: Τζατζίκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλήφουμε όλη την πίτα με τζατζίκι.
1: Ναι, ναι.
0: Ρίχνουμε μέσα τα κρεμμύδια μου. Εντάξει.
1: Για να μην σε πλησιάζει άνθρωπος μετά.
0: Κρεμμύδια και ντοματούλα.
1: Πού θα πας να μείνεις μετά.
0: Άκουμε, κρεμμύδια, ντοματούλα και τον πλουσιοπάρχο γύρο.
1: Πού θα πας να μείνεις μετά.
0: Κλείνουμε. Πατάτες δεν βάζουμε ποτέ μέσα στο γύρο. Πατάτες ξεχωριστά έξω στο πιατάκι.
1: Αν θες και μια μερίδα πατάτες από δίπλα δηλαδή.
0: Ναι, γιατί δεν πάει η πατάτα μέσα στο γύρο. Όποιος τρώει πατάτα μέσα στο γύρο δεν ξέρει να τρώει γύρο. Τις πατάτες έξτρα έξω. Εντάξει.
1: Και έξτρα, μια μερίδα ολόκληρη δηλαδή.
0: Μια μερίδα έξω.
1: Τρεις-τέσσερις πατατούλες που δεν είχε μέσα.
0: Έτσι τρώγεται το πιτόγυρο. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε κύριε Τσούκα, ετοιμαστείτε.
1: Ναι, κύριε Τσούκα, μεγάλο αυτοκίνητο να πάρετε μετά να μπορείτε να το προλάβετε να τον πάτε νοσοκομείο.
0: Καλά, συνηθισμένο.
1: Πάρτε κανένα μικρό.
0: Δεν θα είναι κάτι καινούργιο για μένα. Τώρα που τα συνήθισα. Για πλάκα τώρα. Πώς θες να πάω νοσοκομείο τώρα. Με τα πόδια θες να πάω.
1: Φροντίζω μαζί μας άμα χρειαστεί.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσει, Έλκυν, νευροπαθείς, τομείες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Πάμε λοιπόν και δώσω και τα τηλέφωνα από το Φροντίζω Ελενάκη.
1: Σας δίνω δύο τηλέφωνα από το Φροντίζω. Δύο τηλέφωνα από το Φροντίζω για να επικοινωνήσετε με τα παιδιά μας. 2467 50.

0: Τάτι ΔΕΘ, όλα τα ονόματα.
1: Τους έχει.
0: Ποιοι θα γίνουν γνωστοί λοιπόν μετά τη ΔΕΘ, πάμε στο νομό Καστοριάς.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Γιατί για όλη την Ελλάδα εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι να πάω στο νομό Καστοριάς. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, από Μακεδονία μέχρι Εύρω, εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει. Στην Καστοριά ακούγεται ο αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Αβόπουλος. Κύριε Σαββόπουλε, μήπως είστε υποψήφιος και μας το κρύβετε για να μην κεράσετε?
1: Εγώ πιστεύω είναι.
0: Στην Κοζάνη λέει Ευλαμπία Πρόειου, η Θωμαή Ζαρκοδήμου και ο πρώην Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής. Οπα! Στη Φλόρινα ο πρώην βουλευτής Γιάννης Αντωνιάδης και στον Εύρο η Έλενα Σόκου. Η Έλενα Σόκου, ξέρεις ποια είναι? Είναι η διάδοχος της Μαρίας Αντωνίου στο γραφείο της
1: Θεσσαλονίκης. Ναι, καλά λες.
0: Έλα ρε παιδιά, σοβαρά. Κύριε Σαββόπουλη, τι γίνεται εδώ πέρα?
1: Εγώ πιστεύω.
0: Τι γράφουν οι εφημερίδες για σας?
1: Πιστεύω θα είναι.
0: Τι τραβάνε.
1: Έλα μάστορα.
0: Αυτά γράφει το πρώτο θέμα, παιδιά.
1: Μάστορα.
0: 250 στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Οι 100 που θα γίνουν γνωστοί μετά τη ΔΕΘ. Μάλιστα.
1: Πάμε και στήριξη, ρε μάστορα. Πάμε εμπόριο.
0: Να πάμε.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, λοιπόν. Το τεχνικό μας πολυκατάστημα. Που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Και πολλές ακόμα εταιρείες. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάνα, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί ακόμα βάφουμε, παιδιά, και στεγνώνει γρήγορα κιόλας τώρα ακόμα. Οπότε βάφουμε και μέσα και έξω. Πού μας βρίσκεται, Father?
0: Διασταύρωση επιλογή μου.
1: Στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι έτοιμος τώρα?
0: Πάμε για διαγώνισμα,
1: Θες, δεν τα πήγες καλά.
0: Καθόλου.
1: Η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος σήμερα και γιορτάζει ο Τίτος, όπως είπαμε.
0: Ο Τίτος, βεβαίως.
1: 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία.
0: Πρώτα η Ουρουγουάη ήταν μαζί με τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός της 25ης Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1949, στις 5:30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Μαύρες σελίδες, θα σας αφήσουμε πίσω. 1960, τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από την ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης, ο 12ος να είναι αυτός τώρα, ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 2004, η Φανή Χαλκιάς και στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Παρακατώ.
1: Να πάμε λίγο για ορλούκ πριν το διαγώνισμα, γιατί έχω πολύ ωραία νέα.
0: Να Τζον Κάπα.
1: Ναι.
0: Καμιά θάλασσα θα πάμε. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε παιδιά? 25 Αυγούστου, πότε θα πάω διακοπές, ρε Έλληνα, εγώ?
1: Πότε θες.
0: Πότε θέλω.
1: Πότε θες.
0: Ξέρω εγώ πότε θέλω. Ας το καλό.
1: Πες εσύ και πήγαινε.
0: Άντε, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, γιορλούκ κουκλάρισμα, όπως σας έλεγα. Το γιορλούκ μας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινές εκτόσεις. 50% έκπτωση σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, για τώρα αυτές τις μέρες είναι ό,τι πρέπει. Καθημερινά φορέματα, τι να σας πω, τρέλα ένα και ένα και τα μίνια μας και τα μάξι μας. Και γενικά τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμο και βάφτιση? Ξαναξεκίνησαν οι γάμοι και οι βαφτίσεις και είναι γεμάτος και ο υπόλοιπος Αύγουστος φυσικά, αλλά και εννοείται και ο Σεπτέμβρης και φτάνουμε και Οκτώβρη. Εμείς έχουμε Οκτώβρη βάφτιση, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάω να ρίξω μια ματιά, γιατί τώρα είναι ευκαιρία, κουκλάρες μου. 50% στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής, της συλλογής γάμος-βάφτιση. Και σε μερικές περιπτώσεις και πάνω από 50% εκτός. Θα βρείτε και 60 και 70.

0: Θα βρείτε υπέροχες επιλογές, καταπληκτικά φορέματα, καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα, με ωραίες υφές, με ωραία χρώματα, με φοβερό design για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλα τα μεγέθη, για να νιώθουμε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είμαστε. Αγαπη... Α, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Καλοκαιράκι είμαστε ακόμα και ο Father αναρωτιέται πότε θα πάει διακοπές. Αν αναρωτιέστε κι εσείς και δεν έχετε τα μαγιουδάκια σας, μισή τιμή και σε όλα τα μαγιό. Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα η σειρά μας, γιατί και στα μαγιό θα βρείτε όλα τα μεγέθη. Τα καφτάνια μας, τα παρεό μας, τα σετάκια μας. Όλα μισή τιμή και θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look πάνω από 200 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Γεννήσεις.
1: Γιατί έχουμε 3 λεπτά και βλέπω.
0: Τέσσερα.
1: 3,5.
0: 1918. Λέοναρντ Μπέρνστάιν.
1: Μπέρνστάιν. Ο διευθυντής ορχήστρας.
0: Αμερικανός. Ναι, και συντέρης. 1930. Σον Κόνερι.
1: Ο μεγάλος ηθοποιός.
0: Σκοτσέζος.
1: Τζέιμς Μποντ.
0: Σκοτσέζος.
1: Σον Κόνερι. Τζέιμς Μποντ.
0: Σκοτσέζε.
1: Ε?
0: Ναι, Σκοτσέζος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 1954. Έλβις Κοστέλο. Έλα, σήμερα σε αποβάλει.
1: Μεγάλος τραγουδίστης.
0: Ευκολάκια.
1: Έλβις Κοστέλο. Βάζουμε και στην εκπομπή.
0: Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους. Βρετανός. Ρόκερ. Εξαιρετικά τα πας, νομίζω ότι θα συνεχίσεις. Έχει... Ναι. Μπορεί να πας και για 20 σήμερα.
1: Δω,
0: δεν ξέρω,
1: δω,
0: μπορεί. Πριν από αυτό όμως, και δεν γίνεται να πας για 20, αν δεν πας, φροντιστήριο αιχμή. Όπως καταλαβαίνεις. Και οι εγγραφές ξεκίνησαν γιατί είμαστε μία ανάσα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παιδιά. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο αιχμής, σας περιμένουμε καθημερινά στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Λοιπόν, έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Θάνατη. 1819. James Watt.
1: Α, Watt, ναι. Αυτός που ανακάλυψε τα Watt. Λέμε, πόσα Watt είναι αυτή η συσκευή, πόσα Watt είναι το τάδε πράγμα.
0: Σκοτσέζο κι αυτός.
1: Θα τα ξέρει πολύ ωραίο ο Δημήτρος Ευσταθιάδης.
0: Και εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής.
1: Βρήκε και τα Watt, πώς μετράμε τα ρεύματα και τα
0: λοιπά. Ναι, αλλά έκανε, ήταν και εφευρέτης ατμομηχανής. Το όνομα του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως, βέβαια. Ωραία. 1867. Μάικλ Φαραντέι.
1: Κάτσε, και αυτός κάτι ανακάλυψε που λέμε πόσα Φαραντέι είναι κι αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσα Φαραντέι. Όχι Φαρενάιτ.
0: Ναι, όχι Φαρενάιτ, είναι η θερμοκρασία.
1: Επιστήμον, το τρομερός που ανακάλυψε τα Φαραντέι.
0: Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης, την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου, εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών και ιονισμός. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας.
1: Θα μπορούσε να έχει ανακαλύψει και τα τραγούδια ηλεκτροπληξίας που βάζουμε εδώ στην εκπομπή.
0: Μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών.
1: Πυκνωτών, βέβαια.
0: Φαράτ.
1: Φάρα.
0: Φάρα
1: είναι.
0: Πήρα 1908 και πρόσεξε, γιατί αν το βρεις
1: και
0: αυτόν, πας για 20 καθαρό και με τόνο.
1: Μάλιστα.
0: 1908. Ανερί Μπεκερέλ.
1: Και αυτός εφεύρετης είναι που αφήβρεται τη ραδιενέργεια.
0: Την εφεύρεται, την ανακάλυψε.
1: Την ανακάλυψε, συγγνώμη.
0: Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια, βραβεύτηκε το 1903.
1: Ακριβώς.
0: Μαζί με το ζεύγος
1: Κιούρι. Με τα Μπεκερέλ έχουμε μια συσκευή που μετράμε πόσο είναι η ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα.
0: Ακριβώς, βραβεύτηκε
1: και
0: το 1903.
1: 5 Μπεκερέλ, 10 Μπεκερέλ.
0: 1903 βραβεύτηκε μαζί με το ζεύγος Κιουρί με το Νόμπελ Φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Καθαρότατο και αξιοπρεπέστατο, 20.
1: Έτσι, μπράβο. Και εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εικαστική παρέμβαση στα έτζιανα της Ξεστοριάς. Πρώτο Θεός, αύριο, παιδιά, είμαστε Τετάρτη αύριο, ε!
0: Μεσιάζουμε εβδομάδα.
1: Παίζει και Champions League η ΑΕΚ αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Είναι το δεύτερο αγώνα της, για να δούμε. Οπότε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί
0: μας. Ελπίζω
1: να περάσετε καλά.
0: Πολύ καλά, περάστε, είμαι σίγουρη.
1: Αύριο λοιπόν πάλι από μένα και την Έλενα.
0: Αντεμπά!
2: Ωρα Αντένες. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
2: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
6: Ο πιο γοητευτικός κατάσκοπος του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι σίγουρα ο James Bond, τον ενσάρκωσο ηθοποιό Σον Κόνερι, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου του 1930 στη Σκωτία. Εξίσου γοητευτικός είναι και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Αντιθέτως, δεν θα λέγαμε το ίδιο για τον Αμερικάνο τραγουδιστή της country Billy Ray Cyrus, που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα, ο οποίος όμως είναι περήφανος μπαμπάς, αφού η κόρη του Miley Cyrus είναι superstar. Οι γάμοι των superstar συνήθως δεν κρατάνε. Έτσι και ο γάμος των Billy Joel και Christie Brinkley. Το 1994 σαν σήμερα χώρισαν και τώρα ζουνε χώρια και ευτυχισμένοι.
5: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
11: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
10: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
11: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
10: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
11: Οι εγγραφές άρχισαν.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιακύρου.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά, ξέρεις, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
10: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 24670 24461.
10: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikon.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Αντένες
1: 936.
0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
1: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikon.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια. Και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του.
8: Του.
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Δύο. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Αντώνιο. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
8: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι και αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467 085 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι

0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
3: Antennes FM 93,6.

0: wine, brown eyes.
1: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Ο πιο γοητευτικός κατάσκοπος του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι σίγουρα ο James Bond, τον ενσάρκωσο ηθοποιό Sean Connery, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου του 1930 στη Σκωτία. Εξίσου γοητευτικός είναι και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Αντιθέτως, δεν θα λέγαμε το ίδιο για τον Αμερικάνο τραγουδιστή της country Billy Ray Cyrus, που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα, ο οποίος όμως είναι περήφανος μπαμπάς, αφού η κόρη του Miley Cyrus είναι superstar. Οι γάμοι των superstar συνήθως δεν κρατάνε. Έτσι και ο γάμος των Billy Joel και Christy Brinkley. Το 1994 σαν σήμερα χώρισαν και τώρα ζουνε χώρια και ευτυχισμένοι.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Αγορά Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίζετε.

και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.

0: Αντένες 936.
1: If you could live in your service.